0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air 5410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε

Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
4: Ύστερα ακούς μόλις είπαν κοιτάξτε αυτοί ότι όχι δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
5: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
6: Απολύτως.
5: Τις κάλψες.
7: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
8: Είσαι κομμουνιστής?
9: Όχι.
8: Είσαι αριστερός?
9: Όχι.
8: Είσαι δεξιός?
9: Όχι.
8: Είσαι κέντρο?
9: Όχι.
8: Είσαι πακ?
9: Όχι.
8: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
9: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
8: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
9: Όχι.
8: Είναι όμως ο παππούς σου?
9: Όχι.
10: Έχετε ώρα?
9: Όχι.
11: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μπινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης, με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Κι άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο.
8: Αμέ! Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο στο θαμπό παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή αλλή και τρεις αλλή. Φωνάχτα μέσω στον Αλή να με καρατομήσει.
12: Το ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι να κάνουμε
13: τώρα.
12: Πού
13: είναι το Καστελόριζο?
12: Στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι από κάτω.
13: Δεν είναι στο Αιγαίο το Καστελόριζο?
12: Δεν είναι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία φτάνει μέχρι την Κότη Ρόδο. Κοιτάξτε το χάρτη.
13: Δεν είναι στο Αιγαίο.
12: Όχι, το Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο.
13: Σταματάει το Αιγαίο.
12: Όχι, μα το Αιγαίο είναι σταματάκι. Σταματάει. Υπάρχει και το Ικάριο, υπάρχει και το Καρπάθιο. Επειδή υπηρέτησα στο ναυτικό, επειδή πέρασε στο καράβι. Κοιτάξτε το χάρτη που είναι το Καρπάθιο, που είναι το Ικάριο, που είναι το Αιγαίο. Ναι, το Αιγαίο δεν φτάνει. Δεν είναι κάτω από την Κρήτη, για παράδειγμα, Αιγαίο. Είναι Λιβικό. Τι να κάνουμε τώρα.
14: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
15: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
16: Όχι, Ζανσακή, εγώ κατάσπνιω με σε δουλειά εδώ, δε...

0: Για να μην μακρηγορώ λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
1: Βαίνομαι.
0: Βαίνομαι.
1: Άσε να βαίνομαι, τι μαριάζει μας έθασα.
2: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
3: Είναι για μας μεγάλη η χαρά και η τιμή να έχεις επιλέξει την Ελλάδα ως τον σταθμό, έναν από τους σταθμούς του τελευταίου ευρωπαϊκού ταξιδιού και νομίζω ότι αυτό μπορεί να δώσει από μόνο του πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην παγκόσμια κοινότητα. Γιατί η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός δεν κουβαλάει μόνο την αρχαία παράδοση, την πολιτισμική και την πνευματική υπεράσπισης σημαντικών πανανθρώπινων αξιών, αλλά μάχεται και στο σήμερα, στο παρόν, για την υπεράσπιση αυτών των αξιών, όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η ισότητα, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά τις δυσκολίες που περάσαμε, ιδιαίτερα τα τελευταία 5 χρόνια, σταθήκαμε όρθιοι και υπερασπιστήκαμε αυτές τις αξίες και πιστεύω ότι το ίδιο θα κάνουμε και τώρα, ελπίζοντας πολύ σύντομα οι κόποι και οι θυσίες του ελληνικού λαού να βρουν ανταπόκριση και να έχουμε μια θετική εξέλιξη στα σημαντικά θέματα που έχουμε μπροστά μας, στις διαπραγματεύσεις που αφορούν την κρίση του χρέους.
4: Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
5: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
6: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
7: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
8: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
9: Γιατί δεν με αφήνετε να σας εξηγήσω εγώ? Άστε με να σας εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν με αφήνετε να σας πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε, και φρούσατε, για να σας το ευκολύνετε.

0: Φυσικά υπάρχουν εργαζόμενοι που θέλουν να δουλεύουν 13 ώρες.
1: Τι λες, μωρή μαϊμού του Βαράβαση.
0: Και εσείς δεν θα τους αποτρέψετε αν θέλουν να δουλεύουν 13 ώρες.

0: Έτσι να διορθώσουμε λίγο και τα μικρόφωνα, γιατί μικροφωνίζουνε πρωί. Δεν ξέρω πόσο δυνατή είναι η ένταση του ήχου, πάντως εγώ εδώ όλα στα λιμπελόμετρα τα βλέπω σωστά. Καλημέρα, 29 έχει ο μήνας, το τελευταίο Σάββατο και αύριο τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, για να μπούμε στον ένατο μήνα. Καλά, στο φθινόπωρο δεν πρόκειται να μπούμε, μην νομίζετε. Στο φθινόπωρο θα μπούμε στα χαρτιά, έτσι.
1: Κι όσο μου φεύγεις μακριά, τόσο η φλόγα σου με καίει και με ζει.
0: Ανατολή Ηλίου, 6 και 52 πρώτα λεπτά, 19 και 59 ήτη, ένα λεπτό πριν... Στις 8 το βράδυ, δηλαδή, θα έχουμε τη δύση του ηλίου από το μη κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου σήμερα, έτσι.

0: Εμείς είμαστε και σήμερα εδώ στο Μετρόπολης 95,5 για να πάμε έτσι τώρα κανονικά τις χειμερινές εκπομπές, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, 6 με 9 ξημερώματα. Η κίνηση δεν είναι πια τόσο μεγάλη, ακόμα και στον περιφερειακό που ερχόμουν τώρα. Όχι ότι δεν έχει κίνηση, έχει έτσι, ακόμα δεν είναι. Έχουμε χειμωνιάτικες καταστάσεις, κίνηση υπάρχει. Αρκετή ταχύτητα μεγάλη από κάποιους, παρότι η πινακίδα είναι 60 χιλιόμετρα, αυτοί υπερβαίνουν και τα 100, αφού όλοι εμείς πάμε δεξιά λωρίδα, πάμε 70-80, έτσι τώρα να μην κρυβόμαστε πίσω από το δακτυλάκι μας, γιατί το πρωί όταν δεν έχει κίνηση τα πράγματα είναι καλύτερα και ενδεχομένως αργά το βράδυ. Και που συλλαμβάνονται και κάποιοι οι οποίοι τρέχουν ακόμη και έτσι 170 και 180 χιλιόμετρα. Κάθε φορά που κάνει η αστυνομία ελέγχου στον περιφερειακό, όλο και κάποιος θα γράψει στο δευτέρι της.
1: Μακριά, πόσο η φλόγα σου με καίει και με σβήνει. Σαν τη θάλασσα στα βράχια.
0: Τα μηνύματά σας, κουρσάρος Μακ, έτσι, στο Messenger, κουρσάρος Μακ, επαναλαμβάνω.
1: Μοίρα μου έγινε όσο μου φεύγεις μακριά, πόσο η φλόγα σου με καίει.
0: Έτσι, γιατί στο Messenger, πώς θα το κάνουμε, έτσι επικοινωνούμε στο Messenger, έτσι.
1: Μοίρα μου έγινες και φεύγεις μακριά. Μοίρα μου
0: έγινες... Έλα, διορθώσουμε εδώ λίγο και το λιμπερόμετρο, εδώ να είναι η φωνή πάνω κάτω, η σάξια του

Και έχουμε πάρα πολύ σπουδαία, θα πρέπει να πούμε, θεματολογία και σήμερα, παιδιά, γιατί εντάξει, αυτά τα οποία συμβαίνουν πλέον στον κόσμο, ακόμη και για τα εθνικά μας θέματα, είναι, πώς να το πω έτσι, καταστάσεις οι οποίες δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσουμε όλοι μας αύριο. Δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει το αύριο για όλους μας. Έτσι, για να δούμε πώς θα πάμε από εδώ και στο εξής μαζί με τους Τούρκους, οι οποίοι Τούρκοι ήτανε, Τούρκοι θα μείνουν, Τούρκοι θα είναι πάντα, όπως και να έχει το ζήτημα.

0: σου. Σαν σήμερα λοιπόν το 29 μετά Χριστό είχαμε τον αποκεφαλισμό. Αποκεφαλίζεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και μέσα στο διάβα της ιστορίας, εν έτη 1499 οι ενετοί παρέδωσαν την αύπακτο στους Οθωμανούς. Το 1778 είχαμε στην Αμερικανική Επανάσταση, πραγματοποιείται η αμφίροφη μάχη του Round Island μεταξύ των Βρετανικών και των Αμερικανικών δυνάμεων. Αμερικάνοι και Βρετανοί, ξαδέρφια, αδέρφια, τι ακριβώς είναι αυτοί οι τύποι, ακόμη δεν τα έχουν βρει παιδιά καλά μεταξύ τους, έτσι. Τώρα μάλιστα με τον Τραμπ τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα, όχι δεν θα τα βρουν δηλαδή σε μια δύσκολη καμπή της ιστορίας, αλλά ακόμη από τότε έχουν τα προβλήματά τους. Το 1824, Ελληνική Επανάσταση του 21, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη νικά τον Οθωμανικό στην ναυμαχία του Γέροντα. Και άλλα τέτοια έρχονται σε λίγο, θα με θυμηθείτε. Και άλλες τέτοιες νίκες σε διάφορες ναυμαχίες έρχονται σε λίγο, γιατί το παρατραβάνε οι Τούρκοι, μου φαίνεται. Εμείς ενισχυόμεθα συνεχώς. Άσε που αποπληρώνουμε τα δάνεια και νωρίτερα, ασχέτως της μισθοδοσίας και της εφράδειας της τσέπης μας. Άλλο θέμα το ένα, άλλο θέμα το άλλο.
1: Έτσι γίνεται στα τέτοια, παντώτες με κολπατέτια.
0: Από εδώ, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, της πραγματικής, από τη Θεσσαλονίκη. Από εδώ σας μιλάμε με τα μετροκαλαμαριάς εποχή, έτσι. Άσε, θα πω για τη συνέχεια για αυτό το μετρό της Καλαμαριάς, για αυτές τις λαμαρίνες οι οποίες ακόμα υπάρχουν στη Μίκρα, όπως το ακούσατε, αλλά ο πρωθυπουργός το μέρος το επισκέφθηκε, το εγκαινίασε διασυράγκων, έτσι, από το υπόγειο, όχι από το ανώγειο, διότι κάποιες δουλειές, όπως και κάποιοι άλλοι, τα παίρνουν υπογείως. Αυτό το ωραίο το τραγουδάκι, παιδιά, μην το ξεχνάτε, Βόρειο Ηπείρο είναι, έτσι, Βορειοϋπειρώτικο είναι, Βορειοϋπειρώτικο, και επειδή μιλάω τώρα για Βόρειο Ηπείρο, μην ξεχάσω να πούμε και τον καιρό, έχουμε και καιρό, για. Είναι ώρα για να θα περάσουμε σε λίγο τον καιρό, έτσι, στα περισσότερα μέρη του ελληνισμού ή σε αυτά που λογικά θα έπρεπε να ανήκουν στην Ελλάδα. Έτσι, θα έπρεπε κάποια μέρη, κάποιες πόλεις, κάποιες περιοχές να ανήκουν στην Ελλάδα. Αλλά δεν ανήκουν στη χώρα μας, δεν ανήκουν στην πατρίδα μας. Εκεί υπάρχουν πολλά αδέλφια μας τα οποία απαξιεί ακόμη και τα ονόματά τους και την ύπαρξή τους σε πολλές των περιπτώσεων η ελληνική πολιτεία εδώ και χρόνια.

0: πρωί-πρωί. Βλέπω έτσι ένα σύννεφο. Ρίξα ένα χιλιάρικο γιατί θολώνει η εικόνα και δεν μπορώ να βρω, να δω κατά την ελληνική ταινία. Βλέπω έτσι ένα σύννεφο το οποίο έρχεται και το μεσημέρι και πιάνει το κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας κατά κύριο λόγο και μετά επεκτείνεται προς την Ανατολική, πιάνει και ένα κομμάτι της Θεσσαλίας, πιάνει και την Ήπειρο, δεν τολμάει να πάει στην Κέρκυρα και έρχεται το βράδυ και εγκαθίσταται εδώ στο Θερμαϊκό. Παιδιά, έτσι, πολύ σύννεφο, ενδεχομένως και βροχή. Νομή Κιλκής, δράμας Θεσσαλονίκης, λίγο νομός Πέλης, εκεί γύρω στον Όλυμπο, στην Πιερία, κάποια κομμάτια της Ημαθίας, συνεχίζει και λίγο παρακάτω από τον Όλυμπο, φτάνει και στα ορεινά εκεί μεταξύ Γρεβενών και Τρικάλων. Για να δούμε αν έχουμε καμιά βροχούλα σήμερα, γιατί τα πράγματα έτσι πάνω κάτω θα είναι και αύριο. Αύριο όμως θα έχουμε σε όλο τον κορμό της Πίνδου βροχές ένθεν και εκείθεν.
1: Πρέπει να συναντηθούμε και οι δυο μας να τα πούμε.
0: Άντε να δούμε.

0: Άιντε πρωί-πρωί, αέριδες, παιδιά, θα έχουμε και εδώ στο Δερμαϊκό λίγο αεράκι, λίγο, δεν θα τσιμπήσει, τρία βαριά-βαριά, τέσσερα μποφόρ, νοτιαδάκι είναι εδώ σε εμάς, γιατί ο άνεμος είναι βοριάς στο Αιγαίο και μάλιστα από το ύψος της Λίμνου και κάτω φτάνει σε ορισμένες των περιπτώσεων και τα έξι μποφόρ, ενώ πιάνουμε τώρα ανατολικά, Κρήτη κλπ. Εκεί θα φτάσει και τα 8 μποφόρ, έτσι, Κρήτη, κάτω από τη Ρόδο, στο κομμάτι ανατολικά της Κρήτης κατά κύριο λόγο. Εκεί είναι βοριάς στο Αιγαίο, νοτιάς είναι στο Ιόνιο. Νοτιάς στο Ιόνιο δεν έχει πουθενά αυτή την ώρα πάνω από 4 μποφόρ και έτσι θα πάει ολόκληρη την ημέρα. Ενώ εδώ εμείς με τους αέρις δεν θα έχουμε καλή σχέση, ούτε αύριο, έτσι, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Ο αέρας θα είναι λίγος, η υγρασία μεγάλη. Γιατί αν πάμε στην υγρασία θα δούμε ότι για μια ακόμη φορά η αίσθηση της θερμοκρασίας θα είναι και εδώ στη Θεσσαλονίκη μεγαλύτερη, ενώ το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, με 31 βαριά σήμερα στην πόλη. 25 είχε νωρίτερα πριν από κάνα 3 τέταρτα στο Φίνικα πάνω.
1: Κάποιο παράθυρο έχει
0: στον Αϊγιάννη.
1: Κάποιον τον τρώει ο πύρετος μας θέτει.
0: 25 είχε και εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Έτσι θα είναι οι θερμοκρασίες και αύριο και μεθαύριο. Η μεγάλη θα τσιμπήσει κάνα βαθμό παραπάνω. Τίποτε, αυτά θα είναι και θα αρχίσουμε σιγά σιγά πρωινά και βραδινά οι θερμοκρασίες να είναι λίγο χαμηλότερες, να πέφτουν 23-24 κλπ. Και άμα δεις το χάρτη των θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη χώρα, παραδείγματος χάρη, πού να πάω, να πάω λίγο εδώ στη Φλόρινα. Έτσι, να πάω στη Φλόρινα, το πρωί είχε 19 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Έτσι, 19 στην περιοχή της Φλωρίνης και το μεσημέρι θα φτάσουμε, θα πιάσουμε τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά θα έχουμε και 37, έτσι, στα δυτικά, στη δυτική Ελλάδα, όχι πάνω από 35 στο Ιόνιο. Στο Αιγαίο θα έχουμε 30 προς τα πάνω, 31 με 32 βαθμούς προς τα κάτω. Κάπου εκεί θα είναι και στην Κρήτη. Βέβαια, ως γνωστόν στην Ιεράπετρα, πάντοτε η θερμοκρασία στο νότο είναι μεγαλύτερη. Για να λιάζονται και περισσότερο οι λαθρομετανάστες, έτσι.
1: Κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα...
0: Στους Αγίους Αράντα, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και εκεί πολύ ψηλή, έτσι, υγρασία. Ενώ, είπα λέω υγρασία και δεν είδα Θεσσαλονίκη τι υγρασία θα είπε. Για να δούμε. Όχι, 60% θα πάμε αρκετά νωρίς το πρωί. Από τις 12 και μετά θα πάμε γύρω στους 44 με 45% επί υγρασία και το βράδυ θα ξανανεύουμε στο 55% υγρασία. Κάτσε καλά. Τα ίδια θα είναι και αύριο. Τα ίδια και χειρότερα θα είναι μεθαύριο τη Δευτέρα. Κάπως έτσι θα παραμείνει η υγρασία και την Τρίτη. Και αυτοί οι 30 βαθμοί που θα έχουμε αυτές τις μέρες θα νομίζουμε έχουμε 34-35 και πάει λέγοντας. Άγιοι 40 λοιπόν. Εκεί η υγρασία είναι 40% αυτή την ώρα. Η θερμοκρασία θα πιάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ενώ στο μοναστήρι στα Σκόπια, έτσι, εκεί τα ίδια πράγματα, με μεγάλη υγρασία, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν και εκεί τους 34 βαθμούς Κελσίου, άρα καλύτερα θα είναι τα πράγματα εδώ. Σε εμάς, στη Θεσσαλονίκη, και εκεί καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, αλλά στους Αγίους 40 το βράδυ, αρκετά αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί αύριο, την Κυριακή, ενδεχομένως να έχουμε και βροχούλες και εκεί πέρα, τι ωραία, τι καλά. Στην Λευκοσία βροχές, παιδιά, σήμερα. Βροχές σήμερα, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έτσι, το βράδυ θα πάψουν οι βροχές εκεί. Βροχούλες, 71% υγρασία. Η θερμοκρασία όμως δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς σε Κελσίου. Και να πάμε και στα Άγια και Πατρώα εδάφη της Τραπεζούντας. Η Τραπεζούντα 22 με 24 βαθμούς σήμερα και βροχή μεσημέρι και απόγευμα, αρκετή συννεφιά. Βροχούλες θα έχει και τις υπόλοιπες ημέρες. Όλη τη βδομάδα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει αυτού που μας έρχεται τους 26 βαθμούς Κελσίου εκεί. Και δεν υπάρχει διαφορά στη θερμοκρασία. Δηλαδή το πρωί θα έχει 21-22 βαθμούς, το μεσημέρι θα έχει 24-25. Κάπως έτσι πηγαίνει.
1: Πώς ξαγρυπνούν,
0: σαν
1: κολλασμένοι τριγυρνούν.
0: Πώς ξαγρύπνησαν, γιατί σε λίγο θα αρχίσει έτσι να φέγγει.
1: Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε.
0: Έλατε.
1: Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο, πρέφα και καφέ.
0: Τα μηνύματά σας έρχονται συνέχεια. Θα τα διαβάσω μετά τις 6:30. Κουρσάρος Μακ Messenger. Άμα θέλετε να διαβάζω μόνο το όνομά σας και όχι το επώνυμό σας, να ξεκινάτε το μήνυμα από όχι, έτσι, με ένα όχι μεγαλειώδες. Όχι σαν του Τσίπρα, μεγαλειώδης είπα, σαν του Μεταξά και του ελληνικού λαού, το 40.

Πάμε έτσι, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Αυτό το έκλεψε στην Ελλάδα, το έβαλα σήμερα, έτσι. Έκλεψε στην Ελλάδα, έτσι. Έκλεψε πολλά, τις καπούλαρες. Έκλεψε λίγα μέσα. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα αυτά και θα μας ενδιαφέρει και πιστεύω μπορεί να το, μην το φωνάζουμε, να μην το διαλαλούμε, να μην το αναφέρουμε πάρα πολύ, αλλά στο μυαλό είναι όλων ότι μας έκλεψαν το όνομα, μας το έκλεψαν ή υπογράψαμε και τους το χαρίσαμε. Και ως γνωστόν όποιος μονοπολεί, με συγχωρείτε το όνομα, διεκδικεί και το έδαφος, ο οποίος παραδίδει όνομα χάνει ένα τεράστιο κομμάτι της ιστορίας του. Και επειδή θα επαναλάβω ότι δεν έγινε δημοψήφισμα, δεν αποφάσισε δηλαδή ο ελληνικός λαός, οι μειοψηφίες δεν αρκούν για προδοσίες.

0: 2,5.
1: Κι όχι στα λούτα δίνανε σαν τζάνια ξύστη μέρες.
0: Τα μηνύματά σας, παιδιά, επειδή τώρα τα βλέπω εδώ, να στέλνετε η ορολογία των λέξεων να είναι συμβατή με την πραγματικότητα για να μπορεί να μεταδοθεί ραδιοφωνικά. Ιδάλλως ούτε το όνομά σας θα πω. Μην σας προσβάλλω κιόλας, έτσι, άμα από το όνομά σας και διαβάσω το μήνυμα που μου στέλνετε κάποιοι. Έτσι, λίγη ηρεμία σε αυτά τα οποία γίνονται, λίγη ηρεμία στην κομματίλα και στην άκρατη ιδεολογία. Ελέγξτε με προσοχή, θα σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι γράφετε. Και άμα ξυπνάτε έτσι πρωί-πρωί, θα πρέπει να παίρνετε και τουλάχιστον δύο χαπάκια για την πίεση. Ηρεμία, μην χάνετε κύτταρα από τον εαυτό σας. Όλα συμφωνημένα τα έχουνε.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 6:30. Πάμε σε ένα νορμάλ διαφημιστικό.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: πίνω.
1: Έτσι θα ξυπνήσετε και θα δείτε τώρα στην ειδησιογραφία ότι φλέγεται το Κίεβο. Η Ρωσία εκτόξευσε διαπυρωτικό πύραυλο. Και αυτό το σχέδιο, γιατί ήδη σχεδιάζουν σοκ εάν συμβεί κάτι για πυραυλικό χτύπημα σε βρετανικών συμφερόντων, οπλικά συστήματα. Κάποιοι λένε ακόμη και δίπλα στην Βρετανία, ας το απευθυνθούμε αυτό όλοι μας. Και πάρα πολλά παίζονται γύρω από την εκλογική διαδικασία, έτσι έγινε τώρα. Γίνονται συνέχεια δημοσκοπήσεις και κάποιοι τώρα βγάζουν 20% τον Τσίπρα, έτσι του συμφέρει, και 10% του Σαμαρά. Αν είναι έτσι, 20 και 10, 30.
0: Μάτια μου γλυκά και τι θα γίνω.
1: Έτσι και 26, 27, έτσι όπως τα λένε τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία, 20 και 10, 30 και 27, 57. Και 30% τα τέσσερα κόμματα που θα ακολουθήσουν, πόσο μας βγαίνει, 87. Σιγά σιγά με τις δημοσκοπήσεις θα βγάλουμε κανένα 120% και θα ψαχνόμαστε.
0: Την κουρτίνα σου για να σε δω λιγάκι.
1: Τι ακριβώς δεν έχετε καταλάβει με τα παιχνίδια που παίζονται. Τώρα, ειδήσεις από το άλλο το μέτωπο, από κάτω από το Ιράν, γιατί για τη Γάζα δεν αναφέρονται πλέον τόσο πολύ, δεν αναφέρεται η δισογραφία, εκείνη τα γνωστά, προχωράν οι Ισραηλινοί, καταλαμβάνουν έναν τόπο, τον κρατάνε, κάτι που θα κάνουν όπως φαίνεται και στη Συρία τώρα, έτσι, αυτό πάνε να κάνουν. Τώρα λοιπόν, έχουμε, τουλάχιστον όπως διάβαζα στην ειδησιογραφία, ωραία, θα έχουμε εξελίξεις μέσα στο παμπόρο που ζούμε όλοι μας.

Έτσι, μέσα στο Παμπόρο, μέσα στο Παμπόρο είμεθα όλοι μας. Και η δισιογραφία λέει ότι μυστικά με το Ομάν συνεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και κατασκευάζουν μία νέα διαδρομή. Επαναλαμβάνω, κατασκευάζουν μία νέα μεγάλη διαδρομή. Τώρα πόσο μεγάλη είναι αυτή δεν ξέρω. Διαδρομή λέει πλάτους, προσέξτε, 480 μέτρων και βάθους 28 μέτρων. Με το Ομάν στα στενά του Ορμούζ.

0: με έναν γρεβενιώτη από τα Γρεβενά, να δείτε τι έγινε.
1: Και ένας κεφαλονίτης, και ένας κεφαλονίτης απ' την Κεφαλονιά.
0: Βρήκε γκόρτσα. Ναι, βρήκε γκορτσιά. Και λέει ποια κλιματική αλλαγή και τρίχες. Τα γκόρτσα ζουνε, τα γκόρτσα υπάρχουνε.
1: Τα ρούχα του γυρεύει, τα ρούχα του γυρεύει.
0: Μαζί οι γκόρτσοι, οι κότσοι, οι γκρούες.

0: Αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα παμπόρο, καλοί μου φίλοι. Και τα δικά σας μηνύματα, έτσι, να διαβάσω μερικά γιατί φούσκωσε εδώ το μηνυματίο στο Facebook. Να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο, τον Απόστολο τον Αποστολίδη που μου στέλνει ωραία πραγματάκια. Ο Δημήτρης ο Τζέις Λίες από την Καβάλα επίσης.
1: Τα ρούχα του γυρεύει, δεν τα ήβρε πουθενά.
0: Ο Αναστάσιος ο Καζαντζίδης, καλημέρα Χριστό αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες και πανταχού, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Φίλε Κουρσάρε, εχθές ο καλός πρωθυπουργός υποτίθεται μας ήρθε εδώ για τα εγκαίνια του μετρό της Καλαμαριάς. Ακούστε και εγώ τι θα σας πω. Αυτή τη λέξη πώς τη διαβάζω, κατσικοπόδαρος είναι εσύ. Φυλάχτηκε γιατί κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες όλο και κάτι θα μας συμβεί. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, φίλε Κουρσάρε. Τα λέμε αύριο. Θα σας πεις και αύριο. Ο κύριος Γιώργιος Παπαδόπουλος είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα στην σημερινή εκπομπή, όπως και ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Για να δούμε τι μας στέλνει ο φίλος μου ο Γιάννης από την Πάτρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, η πόλη των υποσχέσεων και του ταξίματος. Καλημέρα φίλε μου Απόστολε, καλό είναι να ανάψετε κανένα κεράκι στον προστάτη της Καλαμαριάς, τον Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο. Έτσι, μεταμόρφωση έχουμε εμείς εδώ. Ο Άγιος Ευγένιος είναι προστάτης, να πω, όλων των Ελλήνων, έτσι, και ιδιαίτερα των προσφύγων. Να δουλέψει σωστά το μετρό που το εγγενίασε ο Μητσοτάκης. Εμείς στην Πάτρα, όσα κεριά και αν έχουμε ανάψει στον Πολιούχο μας, τον Άγιο Ανδρέα, τρένο ακούμε, τρένο δεν βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια. Τα 3/4 της Ελλάδας δεν έχουν τρένο και παραπάνω. Να φανταστείς ότι η Πάτρα, η μόνη χώρα, όχι στην Ευρώπη και στην Αφρική ενδεχομένως, να φανταστείς ότι η Πάτρα απέκτησε για πρώτη φορά τρένο το 1887 και το 2007 διακοπή έγινε η γραμμή προς Αθήνα. Πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Καραμαλής με την κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας. Απόστολη είχαμε και Τραμπ. Το 1902 με πρωθυπουργούς της Ελλάδας Αλέξανδρο Ζαΐμη. Και πρωθυπουργό της Ελλάδος, συγγνώμη, Αλέξανδρο Ζαΐμη. Και καταργήθηκε τον Μάρτιο του 1917 επί επίσημη κυβέρνηση των Αθηνών. Ήταν η κυβέρνηση του Σπυρίδων Αλάμπρου. Σήμερα έχουμε 2.000. Άρε, τυχεράκιδες, πάλι την ψήφο σας θα αρπάξουν. Λέει ο καλός μας φίλος από την Πάτρα, ο Γιάννης ο Καλίτσης. Αμάν, αμάν, αμάν. Μικροφωνάει που λέμε. Ζηνοβία, η φίλη μου η Ζηνοβία η Ελευθεριάδου. Ο ήλιος δεν ανατέλει για να σβήσει το χθες, αλλά για να μας θυμίσει πως υπάρχει πάντα ένα καινούργιο σήμερα. Τι ωραίο μήνυμα. Από την Κρήτη ο Ανέστης ο Γαβαλετάκης. Καλημέρα από την Κρήτη, καλή ραδιοφωνική σεζόν με υγεία. Από Φούφα Πτολεμαϊδας, καλό φθινόπωρο, σύλλογος αιμοδοτών Φούφα, μην το χρειαστείς. Σύφη, καλημέρα. Τα νέα του συλλόγου θα τα λέμε συνέχεια, θα μας τα στέλνεις όποτε θέλεις.
2: Δεν άει ομορφές που ζήσαμε μαζί, πως είμαι ένα διόρθωτο.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο με ένα υπέροχο ποτήρι καφεδάκι και το καφεδάκι έχει απ' έξω ζωγραφισμένο το ποτήρι, δηλαδή κούπα έναν σκορπιό.
2: Σκυρά φυλακισμένο λένε για μένα, λένε για...
0: Ο φίλος μου ο Τζόρτζ, καλημέρα από Νιδρή Λευκάδας, καλώς ήρθες πίσω, εντάξει έκανα και άλλες εκπομπές κάτι από χειμωτινά. Καλή εκπομπή να έχεις, ακόμη ένας μήνας για να τελειώσει η πολύπαθη σεζόν και την προηγούμενη Σαββατοκύριακο μας τα μαζί, ρε φίλε. Μια Λευκάδα γεμάτη με ακόμα με Βαλκάνιους τουρίστες. Μπράβο, εντάξει, καλό είναι αυτό. Άιντε να γυρίσω κι εγώ στο σπίτι μου στα Γιάννενα, διότι είναι στη Λευκάδα, δουλεύει εκεί. Καταγωγή από Γιάννενα. Ο φίλος μου, ξεκινάμε από όχι το μήνυμα, ο φίλος μου ο Μιχάλης. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να έχουμε καλή εκπομπή από το φίλο μου το Μιχάλη. Και όλα τα μηνύματα που ήρθαν από το 8 λεπτό και εδώ θα μου επιτρέψετε να τα διαβάσω λίγο αργότερα για να επισέλθουμε σε θέματα ειδησιογραφικά, κριτική, ειδησιογραφία, θεματολογία. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 400 δις περίπου τα χαμένα λεφτά από τον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δέχεται περικοπές για να πάνε τα χρήματα σε έναν αποτυχημένο τύπο που έπαιζε κιθάρα με το σόβρακο σε θεατρική σκηνή και τελικά νομίζει ότι έγινε ηγέτης. Και ποιοι του τα δίνουνε, ποιοι του τα δώσανε και ποιοι εξακολουθούν. Αυτές οι κλίκες που βάλανε την Ελλάδα στα μνημόνια και αρέσκονται να βλέπουν το 37% της Κύπρου σκλαβωμένο. Δεν ξέρω τι έχουμε κερδίσει από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση της τρεμούλας και της παρακμής, της σπέκουλας, της λαθρομετανάστευσης, της αντιαντικειμενικότητας και της εσχήνης, δεν ξέρω. Αν μην ξεχάσω και των εμβολίων, πώς τα λέγανε αυτά τα εμβόλια, mRNA, έτσι δεν τα λέγαμε, τα ξέχασα κιόλας. Αυτά τα πρωτοπόρα εμβόλια που θέλανε να είναι για κάποιοι δικοί μας και έχουν πάρει τώρα μια καλή θέση παρά όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται. Εδώ μπορούμε να πούμε άξιος ο μισθός σας, άξια και η ψήφος του ελληνικού λαού. Έτσι, βλέπετε αυτούς που βγαίνουν τώρα και άνοιξαν πάλι το στόμα τους. Είναι αυτοί που τα οικονομήσανε και θέλουν να οικονομήσουν κι άλλα. Και δεν γίνεται αυτό μόνο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ή γενικά αν παρακολουθείτε την ειδησιογραφία και για το θέμα αυτό. Εξακολουθούν κάποιοι κατέχοντες υψηλές θέσεις να πουλάνε ξυπνάδες και φούμαρα. Αλλά αφού τους ανέχεται η ψήφος μας, καλά να πάθουμε.

Ο φίλος μου ο Νίκος εδώ μου λέει: Αποστόλη, όμως αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε συννεφιά. Έχουμε, τι να κάνουμε τώρα. Με βάζεις τώρα σε. Τι με κάνεις τώρα, πάνω εδώ πέρα. Έχουμε συννεφιά, το έχω δει και εγώ έξω, αλλά βλέπω εδώ πύκνωση αντί να αραιώσει. Για να δούμε λίγο. Με νεφώσεις πώς θα πάμε. Ναι, το δείχνει και ο χάρτης. Συννεφιά δείχνει και ο χάρτης. Θα ανοίξει μετά. Θα ανοίξει ο καιρός μετά. Θα συννεφιάσει αργότερα. Μια ωραία εικόνα μου στέλνει ο Παναγιώτης από τη Νέα Μισημβρία. Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο αυτό. Πέρα στα παλιά σεράγια, αυτό το τραγούδι θέλεις. Αν το έχω στο. Εδώ θα δω μετά στις διαφημίσεις. Αν το έχω, έτσι εδώ στο. Σε κάποια από αυτά τα. Αυτά τα αρχεία που έχω ανοίξει εδώ πέρα για να δω τραγούδια, θα το βάλω. Αλλιώς θα το σημειώσω, θα βάλω μία άλλη. Έτσι, μία άλλη ημέρα. Μας αρέσει όλους έτσι. Μας αρέσει έτσι. Ψηφιακή ταυτότητα, μας αρέσει. Έτσι μ' αρέσει. Λέω, ψηφιακή ταυτότητα μας αρέσει. Τσιπάκι με πάνω γραμμένα τα πάντα, επειδή έλεγα νωρίτερα για εμβόλια. Που εάν έχεις και κάποια ασθένεια μπορεί να μην είναι σοβαρή, αλλά να τρως πόρτα από τη δουλειά. Έτσι μ' αρέσει. Να θυμηθούμε λίγο τώρα, εγώ μιλάω εδώ και ψάχνω να βρω και εκείνη την ανακοίνωση του ΕΟΠΗ. Για να τη βρω εδώ, ΕΟΠΗ για ψηφιακή καταχώρηση. Περιμένετε λίγο, θα το βρω τώρα.

Έτσι μ' αρέσει πρωινιάτικα, τραγουδώντας έτσι και ψάχνοντας τελικά το βρήκα. Και με τις γάτες. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση του ΕΟΠΗ, από 1/9 υποχρεωτική ή ψηφιακή καταχώρηση των διαγνωστικών εξετάσεων ψηφιακά, έτσι. Και παρακολουθήστε, μπλόκος της αποζημιώσης εάν δεν γίνεται ψηφιακή καταχώρηση. Για να ξέρουν και τι έχεις, φίλε. Ό,τι και να έχεις, το δάχτυλό σου έκοψες και πήγες να το ράψεις, θα το ξέρουνε. Η παρανυχίδα σου φούσκωσε, θα το ξέρουνε. Στο ξύρισμα κόπηκες, θα το ξέρουνε. Στο τοίχο με τα χέρια μου να με... Έτσι, λοξοκοίταξες τη γειτόνισσα, θα το ξέρουνε. Και λέω εγώ τώρα, αντί να φακελώνετε τον κόσμο, δεν θα ήταν καλύτερα να έχετε τα πλήρη στοιχεία του 28% της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα και να δώσετε καμιά βοήθεια κράτος? Θα μου πείτε τώρα τι κάθεσαι και σκέπτεσαι. Εδώ ο coach αφήνει τον απίθανο στην επίθεση, η άμυνα είναι χαλαρή και στις εκλογές βλέπω under. Δεν ξέρω τώρα, under 3,5, under 2,5, μάλλον under 2,5. Βέβαια κάποιοι το γνωρίζω και αυτό, περιμένετε τον Νταουλτζή που θα έσκιζε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο και οι αγορές θα χόρευαν στο ρυθμό μας. Εντάξει, μόνο κεντρικά χάφτου μείναν. Η αριστερή πλευρά μπαζί, τώρα άργησαν ήδη μέσα στο καινούργιο αυτό κόμμα που έγινε προχθές να τα βάζουν κάποιοι με την εκπρόσωπό τους που βγαίνει στην τηλεόραση και λέει ό,τι θέλει. Όπα, εντάξει, ναι, τα λέμε. Χαφ, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει. Μεταγραφές περιμένει. Έτσι μ' αρέσει. Και αν δεν τα καταφέρει, θα πουλήσει κι αυτός. Τι θα κάνει, θα πουλήσει? Ψηλό ταβάνι του δίνουν. Έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να πηδήξει όσο ο Καραλής. Αυτά είναι, παιδιά, επαναλαμβάνω, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Είναι μόνο λόγια. Φρούδες ελπίδες για κάποιους. Στο μεταξύ, τις μεγαλύτερες μεταγραφές τα τελευταία χρόνια τις έκανε ο Κυριάκος, αλλά τώρα κάποιοι θα μείνουν ελεύθεροι και θα πάνε, μαθαίνω, στην καινούργια ομάδα η οποία ετοιμάζεται. Γι' αυτό μπερδεύτηκε η βαθμολογία της μεγάλης κατηγορίας. Και οι δημοσκόποι υδρώνουν και ξεϊδρώνουν. Θα τα μάθετε εντός ολίγων ημερών. Θα τα ζήσουμε κι αυτά.

0: Εγνατία οδός, αδέρφια. Εγνατία οδός, πολύ μεγάλο θέμα. Και αυτό, πολύ μεγάλο θέμα. Πώς κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, έτσι, από τη Βέρεια. Επαναλαμβάνω, από τη Βέρεια μέχρι σχεδόν τα Γιάννενα. Έδευε από χθες ένα βιντεάκι, αυτοκίνητα πήγαιναν με περίπου 20 χιλιόμετρα την ώρα και ουρά, μέσα σε τούνελ. Επαναλαμβάνω, περίπου 20 χιλιόμετρα την ώρα και με ουρά, μέσα σε τούνελ.
1: Πίσω μια χούφτα δάκρυ, τα χέρια πλώνω, μα δεν σε φτάνω.
0: Μηνύματα Κουρσάρος Μακ, είπαμε έτσι, όχι αλλού, Κουρσάρος Μακ. Messenger για την επικοινωνία μας. Μεταξύ λόγου και έργου. Έτσι ακούμε και ωραία τραγουδάκια, γιατί χωρίς τραγούδια, παιδιά, δεν νομίζω ότι γίνεται εκπομπή.
1: Τα φέρω γύρω.
0: Στο μεταξύ, δεν ξέρω εάν τα μάθατε, υπάρχει μια οδός στον Πειραιά που λέει, πώς λέγεται, Χαμοστέρνας. Χαμοστέρνα. Και τι λέει τώρα, διάβαζα ότι τροκτικά τρύπωσαν στις κεντρικές υπηρεσίες της ΑΔΕ εκεί. Είσαι. Και νόμιζα ότι εννοούσε η είδηση, ότι ξέρετε κάποιοι μπήκαν μέσα.
1: Μαζί με σένα, ναι, δεν έχει.
0: Και κλέψανε τίποτε αρχεία και όσοι χρωστάγανε μπορεί να την σκαπουλάρανε αν κλέψανε και τίποτε υπολογιστές, αλλά δεν έγινε αυτό.
1: Όλια.
0: Κανονικά τροκτικά ήτανε στην Χαμοστέρνας. Μπήκαν μέσα ποντίκια που λέμε. Όχι σαν αυτά που έχουμε εδώ στο πληκτρολόγιο. Κανονικά ποντίκια.
1: Μαζί με σένα, ναι, δεν έχει άκρη.
0: Και οι εργαζόμενοι, λέει, στον πρώτο όροφο αρνήθηκαν να μπουν στο χώρο μετά από αυτή την εικόνα που αντίκρισαν. Έγινε καταγγελία στην υγειονομική υπηρεσία και ζήτησαν να ληφθούν άμεσα μέτρα. Οπότε μέχρι τη Δευτέρα 31/8, έτσι, δεν θα λειτουργεί εκεί η ΑΔΕ. Έρα, κάτι πυριώτες τυχεροί. Θα τις καπουλάνω για μερικές μέρες όμως, γιατί όταν χρωστάς το κράτος, εντάξει, το κράτος τώρα βρίσκει έναν τρόπο πάντοτε να σου τα παίρνει, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Αυτά είναι της νύχτας τα καμώματα. Τι έπεσε τώρα, φίλε. Τι τραγούδι ρίχθηκε στο καντράν. Της νύχτας προς το πρωί, ξημερώματα, όταν το μετρό δεν λειτουργεί. Μόνο τα Σαββατοκύριακα μέχρι αργά το βράδυ.

0: κάποιο δάκρυ τρέξει. Πόσες πληγές να αντέξει η προδομένη μου καρδιά. Τρέλα, τρέλα. Έλεγα λοιπόν για Εγνατία Οδός, και αν είναι έτσι όπως τα λένε, γιατί ήταν και στις Εγνατίας Οδού στο τμήμα Βέρεια Ιωάννα. Περνούσαμε από τα επικίνδυνα τούνελ τα τελευταία χρόνια με δική μας ευθύνη, έτσι.
1: Μόνη μιλάω για μια αγάπη που μ' αδίκησε.
0: Και μου τρυπάνε το μυαλό οι αναμνήσεις της.

Με εκπομπή σήμερα και για τις πληγωμένες καρδίες. Και για αυτούς που ταξιδεύουν στην ανηφοριά της καρδίας, προσεκτική να είναι, παρακαλώ.

0: αντέξει, πόσες πληγές να αντέξει η προδομένη μου καρδιά.
1: Διορθώθηκα λίγο στη φωνή πάντως, έτσι. Τραγούδα, τραγούδα.
0: Νύχτα μη με μαλώνεις.
1: Πέγγι, πέγγι, πέγγι.

Και αυτά δεν ξέρω αν θα είναι πια μόνο για δύο νύκτες, έτσι, Πασχάλη Στερζής. Κάνω και λίγο έτσι εκπομπή όπως κάναμε παλιά, έτσι, Ράδιο Κυβερνήτης, Οδύσσια κλπ. Θέλετε, γουστάρετε. Έτσι, να το πάω κανένα πεντάλεπτο, έτσι, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Λέμε για πολιτικά, λέμε για Εγνατίο εδώ, θα πούμε και αργότερα.

μόνο. Αχ, δύο νύχτες μόνο. Ρε τι τραβάντο, σε αγαπήσαμε πολύ. Και μετά τι έγινε, και μετά ήρθε ο Νότης. Μάλλον σε η νύχτα, ήρθε και μια δεύτερη. Και μετά ήρθε ο Νότης να τα πει όλα.

0: μέσα στους δρόμους
1: και στην πόλη και στο χωριό.
0: Κοίτα τα μάτια μου τόσα πονά.
1: Που αν σας τα πω εδώ στην εκπομπή θα απολυθώ πριν τελειώσει η εκπομπή.
0: Για σένα έφτιαξα.
1: Γι' αυτό δεν περνάω κόκκινες γραμμές, να ξέρετε.
0: Να μη σ' αγγίξουν ξένα χέρια πουθενά.
1: Και έρχεται η φωτιά, μάγκες.

0: Και εσύ Εξάρις, το όνομά σου με το Εξάρις, την ίδια κατηγορία ανήκεις. Άι δεν πάμε μάγκες για τα παλιούκερα της πολιτικής, αφιερωμένο το τραγούδι.
1: Εγώ περπάτησα
0: μέσα στη νύχτα.
1: Μέσα στη νύχτα.
0: Με λαθρομετανάστες και άλλους τραγικούς.
1: Και μάθα όλα τη τα μυστικά.
0: Και έχει πολλά να το ξέρετε.

0: Για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είπα να το ρίξω ένα πεντάλεπτο όπως κάναμε τότε παλιά εκπομπές πριν χρόνια και χρονάκια.
1: Υποκρισίες, απίστιες και ψευδιές.
0: Και θα συνεχίσουμε κανονικά.

0: Μα εσύ με κες όλα τα κες, όλα, όλα δεν άφησες την πουτόρθη.
1: Να σε γεμίσω με στοργή και ζέστη.
0: Διαφορετικό πρωινό Μετρόπολης αυτό το εξάλεπτο, επτάλεπτο. Λίγο πριν τις επετά.
1: Μα εσύ με κες, όλα τα κες. Με υποκρισίες, απίστιες, σκέψεις.
0: Θα έπρεπε να έχουμε δει τον ήλιο τώρα, αλλά είναι συννεφιά. Έχουμε συννεφιά οπότε. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη.

0: Τα μυστικά μηνύματα σε λίγο. Πολλά τα μηνύματα που ήρθαν. Πάρα πολλά. Βλέπω πως σας αρέσουν και τα τραγούδια. Φίλος μου ο Λευτέρης από το κέντρο της πόλης Αποστόλη, δεν κάνεις καμιά τέτοια εκπομπή να ρεφάρουμε. Γιατί έχουμε χάσει τίποτε ρεσί και θέλουμε τα αρέστα μας. Άμα να ρεφάρουμε διαφημιστικά, επανερχόμεθα εντός ολίγου.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε. ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Συνεχίζουμε από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, από την πραγματική Μακεδονία, έτσι, και από την πραγματική πρωτεύουσα της. Όχι τις άλλες, τις ψεύτικες.

SA, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Για περισσότερες πληροφορίες 2-3-10, επαναλαμβάνω, 2-3-10 021 2-32 GSA.

0: Σεβόμενη την παράδοση με τις μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς να έρχονται στο τραπέζι μας. Τυροκομείο Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών, από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Τυροκομείο Πάικο, 100% ελληνικό γάλα. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.
1: Πατρίδα μου και προσφυγιά, για σώμα που μου λείπει.
0: Μαζί μας συνοδοιπορεί Up Home. Είδη σπιτιού και είδη δώρων. Up Home, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη. Αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Συμβουλευτική διακόσμηση, τηλεφωνήστε μας. 2-3-16-00-92-21. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολή και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης.

Λέγαμε λοιπόν λίγο πριν, πριν περάσω και στα δικά σας μηνύματα, ας μαζευτούν ακόμη μερικά για να, έτσι να τα πω, να τα πω όλα μαζί αν προλάβω. Έλεγα λοιπόν για την Εγνατία Οδό ότι τελικά αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα με τα τούνελ, ιδιαίτερα με τα μεγάλα τούνελ από τη Βέρεια και μετά Καστανιά και λοιπά, δηλαδή μέχρι και τα Ιωάννα κατά κύριο λόγο. Και ρωτάω το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η εταιρεία Εγνατία Οδός τι κάνανε. Γιατί δεν κάνανε ελέγχους και συντήρηση. Τι γινότανε ο πακτολός των χρημάτων από τα διόδια. Αφού σε πολλά σημεία τα τελευταία χρόνια είχε χαλάσει και το οδόστρωμα. Από την άλλη κάποια στιγμή, τα λέγαμε και εδώ στην εκπομπή πριν 2 χρόνια ήταν, δεν θυμάμαι, η Εγνατία Οδός έβγαλε και κέρδη πριν πουληθεί. Τι ακριβώς έγινε, τι έγιναν αυτά τα κέρδη. Αυτό που γίνεται σήμερα με μια αλωρίδα κυκλοφορίας θα πάει έτσι κατά τα λεγόμενά της. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει τουλάχιστον άλλα 2 ή και 3 χρόνια. Οκ. Okay. Μειώστε τουλάχιστον στο μισό την τιμή των διοδίων αφού δεν τα κλείνετε και ελαχιστοποιήστε τους σταθμούς τους. Και όταν έχει κίνηση σε Μάλγαρα και Πολύμηλο, κατά κύριο λόγο, εκεί που συναντάει ο ταξιδιώτης ουρά ακόμα και χιλιόμετρων, ιδιαίτερα σε περιόδους εορτών και τα Σαββατοκύριακα, αφήστε τα διόδια ανοιχτά. Άσε που τα 3 ταμεία στον Πολύμηλο δεν επαρκούν σε πολλές των περιπτώσεων για ώρες αιχμής, μην... ούτε τις καθημερινές. Και το ερώτημα είναι γιατί καμιά κυβέρνηση δεν τόλμησε να κάνει το αυτονόητο. Έτσι, για την ιστορία επίσης να αναφέρω ότι ως προς τον αριθμό σταθμών διοδίων βρισκόμαστε στην 4η θέση στην Ευρώπη. Είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Οι χώρες με τα περισσότερα διόδια.

Ο φίλος μου ο Νίκος βιάζεται να τον πω για το μετρό της Καλαμαριάς, γιατί εγώ είμαι, λέει, από δυτικά. Πότε θα μπορέσω να έρθω στην Καλαμαριά με το μετρό? Τώρα καλύτερα να μην σε απαντήσω.

0: σκόρπισε.
1: Πάμε στο Μακρύγιαλο, πάμε στο Χρήστο το Ζεμέ. Χριστάκη, καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Λέει ο φίλος μας ο Χρήστος. Μάικ Κυριακού. Όμορφες στιγμές στη μέρα σας, με αγάπη. Η Σπυριδούλα. Καλημέρα, Σπυριδούλα. Ο φίλος μου ο Μιχάλης μου στέλνει από την κεντρική πλατεία Ιωαννίνων μία φωτογραφία. Έτσι, ωραίο πλάνο, ωραίο πλάνο. Βλέπω, λέει, δεδομένα από τον ΟΠΑΠ στην πιάτσα ταξί δικαστικό. Τι δεδομένα κλέβεις, δεν κατάλαβα. Ο φίλος μου ο Τάσος, ο Σεκιούρ. Καλημέρα, πιτσιρίκο μου γράφει. Πού είναι αυτή η φωτογραφία, σήμερα είναι. Πού είναι αυτή η φωτό που βλέπω εδώ πέρα, σημερινή. Κομμανάβουν τα φώτα, πρατήρια υγρών καυσίμων βλέπω, δεν ξέρω πού είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω το μέρος. Πάντως, καλημέρα και σε σένα, ναι. Πάμε στην Άουσα, στον Βαλεντίνο τον Τσέλιο. Καλημέρα, Απόστολε, έτοιμο για την Ανίτα. Έτοιμο για την Ανίτα, δεν βλέπω με τόσο τραγούδι. Αν σε βλέπω. Ενδεχομένως, ναι, να υπάρχει Ανίτα ακόμη. Μπράβο, άντε να ξεφύγουμε λίγο από τα στραβά που ζούμε. Έτσι, είπαμε να το αλλάξουμε λίγο. Είπαμε να το αλλάξουμε λίγο το κλίμα, λίγο πριν. Α, θυμηθούμε εσύ και τα παλιές εκπομπές που έκανα. Θυμάμαι όταν ήρθε στο στούντιο Κυβερνήτης επάνω, ωραιόκαστρο, πιτσιρικάς ήμουνα. Πόσο χρόνο ήμουν εσύ? Είχα απολυθεί από το στρατό και έρχεται μέσα ο Μυτιλινέος, ο Λευτέρης, παιδιά. Με τον καινούργιο δίσκο. Ρε φιλαράκι, λέει, ποιος είσαι, σε γνωρίσουμε. Τι πω, πω, λέει, ωραία εκπομπή, ωραία τραγουδάκια. Βάλε κάτι και από το δικό μου το δίσκο. Είχα βγάλει ένα καινούργιο δίσκο τότε. Όσο δε για τον Τερζή που ακούσατε νωρίτερα, το έχω πει, το έχω πει και θα το ξαναπώ, γιατί έτσι τιμή μου είναι βασικά. Κανάλι 1, περιοχή Χαριλάου, εκεί που είναι η πιάτσα τα ταξί, λίγο παραπάνω. Και ήταν το κανάλι 1, από εκεί ξεκίνησε το επαγγελματικό ραδιόφωνο, από εκεί ξεκίνησα και εγώ βασικά έτσι επαγγελματικά, αν μπορώ να το πω έτσι, πριν ακόμη πάρω το πτυχίο της δημοσιογραφίας. Και η πρώτη μου συνέντευξη που με έφεραν να πάρω, ρε παιδιά, έτσι, Τερζής Νικολόπουλος. Έχω μεταφέρει πολλές φορές τη φωτογραφία και στο Facebook. Πασκάλ, να είσαι καλά, να είσαι καλά και εσύ και ο μεγάλος Νικολόπουλος.

0: πόλη Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, λέει, ράδιο Τιτανικός, για αυτά που έβαζα πριν. Και μια υπέροχη φωτογραφία από την Άνω πόλη της Θεσσαλονίκης. Και κάτω στο βάθος η Νέα Παραλία. Θεοδώρα Γεωργιάδου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία. Μήπως να κάνεις, κύριε Απόστολη, μια μουσική εκπομπή κάποια μέρα? Κοίταξε, αν κάνουμε το Γιάννη το Χιλτίδη, θα γίνει χαμός, Θεοδώρα, να το ξέρετε. Βασίλης Αδαμίδης από Λονδίνο. Απόστολε, αν γίνεται για τα γενέθλιά μου το τραγούδι Ξενιτιά, Μιχάλης Δασκαλάκης, χίλια ευχαριστώ. Έχεις γενέθλια? Χρόνια πολλά, 35-36, κατακύσε τώρα.
1: Πόνο και μαραζόνο, μάση για μένα δερό.
0: Κάτσε τώρα, έχεις γενέθλια, δεν μπορώ να σε χαλάσω, χατήρι, κάτσε να το βρω.

Για να δούμε αν το βρω εδώ, για να σου πούμε και σένα τα χρόνια μας πολλά, έτσι. Ο Δασκαλάκης δεν το λέει αυτό, είπαμε, ναι, ο Δασκαλάκης το λέει, κάτσε να δούμε να το βρούμε, μπορούμε να το βρούμε εδώ πέρα, το βάλουμε από εδώ, από αυτή τη μεριά, να αλλάξω οθόνη, για να σε κάνω το χατήρι δηλαδή, γιατί, ανά, το βρήκα, το βρήκα, ωραίος, ωραίος. Με τα χρόνια μας πολλά στο Βασίλη τον Αδαμίδη. Στο Λονδίνο.

Λοιπόν, και μου γράφει τώρα ο φίλος μου ο Βασίλης ο Αδαμίτης από το Λονδίνο. Απόστολε, είμαι με τον καλό μου φίλο Ζαχαρία από την Ιεμένη. Σε ακούμε και σε απολαμβάνουμε. Βασίλης από Λονδίνο, δίχως ορμούς. Χθες είχα τα γενέθλια στα 65, μπήκα, άστα να πάνε. Γιατί άστα να πάνε, τώρα αρχίζει η ζωή.

0: Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Καλή αρχή στην Ελλάδα του 26. Έκανα αίτηση μεταφοράς ίντερνετ 23 εβδόμου. Μου το συνέδεσαν 25 8, γι' αυτό δεν σου έγραψα στην εκπομπή. Ο Ανέστης με βοήθησε σε πολλά θέματα. Σε ευχαριστώ που με έφερες σε επαφή. Ο φίλος μου ο Κώστας από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Τις ευχαριστίες να τις στείλεις, Κώστα, στον Ανέστη. Στον Ανέστη να πεις τις ευχαριστίες. Εγώ δεν έκανα τίποτε, ο Ανέστης έκανε όλη τη δουλειά. Σε εξυπηρέτησε και μπράβο του, γιατί έτσι. Σε ανθρώπους σαν εσένα που υπηρετείς την πατρίδα, αυτή η εξυπηρέτηση χρειάζεται. Και όταν μάλιστα ένας στρατιωτικός, ένας δάσκαλος, ένας οποιοδήποτε πηγαίνει σε τόπο μακρινό, παίρνει ένα χιλιάρικο, 1100 το μήνα, έτσι, και θα πρέπει να πληρώνει 5, 6 και 7 εκατοστάρικα για ενίκιο. Γιατί αυτό είναι το κράτος πατριώτη. Είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε.
1: Κι από τον καημό της ξενιτιάς.
0: Ο Τάσος μου λέει ότι η φωτογραφία είναι από το Καλοχώρι και με στέλνει Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου προς τα Διαβατά. Καλά, πότε τον κάνανε εκεί το δρόμο, ρε. Δρόμος του Καλοχώρι χωρίς Λακουβά. Α, έχουμε εξελίξεις, δηλαδή. Εντάξει τώρα, όπως και να έχει το ζήτημα, έχουμε εξελίξεις. Η Αναστασία από την Κομωτινή. Καλημέρα, Κουσάρε. Τι μας έκανες πρωί-πρωί? Μας ανέβασες στο κέφι με τα ωραία τραγούδια. Πάμε με κέφι για δουλειά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Στην Κομωτινή, η φίλη μας η Αναστασία. Καλή δουλειά. Αναστασία, καλή δουλειά. Ο φίλος μου Γιώργος από την Κοζάνη, αγωνιστικό χαιρετισμό. Και ο φίλος μου Γιώργος επίσης από τη Στουτγκάρδη. Χθες λέει, καλά είπες εσύ over με την Bayern Μονάχο, αλλά δεν νομίζω ότι έπρεπε να φάμε τόσα γκολ. Πεντάρα ήταν τελικά, 5-1, εντάξει.

0: Δεν μας πειράζει καθόλου. Βροχή περιμένουμε. Λοιπόν, αλλάζουμε. Πάμε για να δούμε τι γίνεται και με το μετρό της Καλαμαριάς. Όπως σας προείπα, αυτό το θέμα παίζει παντού τώρα. Εντάξει, παίζει, δεν ξέρω αν παίζει και σε άλλες χώρες. Γιατί τα ίδια, αλλά να γίνονται τα εγκαίνια στη Μίκρα και εσείς να μας στείλετε, να μας δείχνετε τον περιβάλλοντα χώρο. Γιατί ένα πρατήριο έβλεπα. Έτσι, πρατήριο δεν έχει στη Μίκρα. Πρατήριο υγρών καυσίμων. Έτσι, άρα μας δείχνατε το χώρο από τον εξωτερικό χώρο της Αρετσούς. Σωστά. Παρακάνες Βασίλη και κατάντησες Ρεζίλη. Το παρακάνες Βασίλη και κατάντησες Ρεζίλη. Βασίλη, το έχεις παρακάνει. Άλλα μας δείχνεις, έτσι. Βασίλη, και αλλού βρίσκεσαι. Συν 4,78 χιλιόμετρα. Διακλαδώνεται με το σταθμό 25 Μαρτίου. Καταλήγει στη Μίκρα. Η νέα γραμμή θα εξυπηρετεί σημαντικότατο περίπου 63.000 επιβάτες ημερησίως. Υπολογίζεται ότι η κυκλοφορία θα μειωθεί προς το κέντρο από τα ανατολικά κατά 12.000 ιδιωτικά οχήματα ανά ημέρα. Αφήστε τα επαγγελματικά. Γενικό σταθμή 18, πολλά χρόνια ταλαιπώρια. Οδικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα και ακριβώς αυτό το δίκτυο και αστικές συγκοινωνίες. Και τι θα γίνει με τα δυτικά, τι θα γίνει προς τα δυτικά. Κανονικά θα έπρεπε να ξεκινάει τουλάχιστον από τον Εύωσμο, να περνάει από το ΚΤΕΛ Μακεδονία και να καταλήγει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν είναι αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, είναι αεροδρόμιο Μακεδονία. Τώρα λένε η προτεραιότητα είναι η επέκταση προς δυτικά και βόρειο-δυτικά, είναι νοσοκομείο Παπαγεωργίου, είναι Εύωσμος Κορδελιός Σταυρούπολη και έπεται μετά η νέα γραμμή Άγιος Δημήτριος, Τούμπα, Χαριλάου, Αγία Κυριακή. Και κάποια στιγμή, λογικό είναι, θα φτάσει και στο αεροδρόμιο μάλλον εναερίως. Για το αεροδρόμιο προς το παρόν δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα κατασκευής, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε. Προς το αεροδρόμιο, αφού δεν θα είναι υπόγειο, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο, έτσι δεν είναι, να γίνει. Το θέμα είναι για μένα, είναι κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό. Καταρχάς, ο περιβάλλοντας χώρος γύρω από το μετρό της Μίκρας έχει ένα κτέλ που σταματάνε τα λεωφορεία, το χειρότερο ενδεχομένως σε όλη την Ευρώπη, η χειρότερη αφετηρία λεωφορείων με κακό φωτισμό, χωρίς διαγραμμίσεις. Βγαίνει να στρίψει τα αστικό και αν δεν σταματήσουν τα αυτοκίνητα ή το ίδιο θα γίνει ατύχημα. Δίπλα έχει ένα σούπερ μάρκετ που έχει στόπ από την πλευρά που περνάει το αστικό και όχι από αυτούς που βγαίνουν από το σούπερ μάρκετ. Τώρα αυτά που σας τα λέω δεν ψέματα, όσοι περνάτε από εκεί μπορείτε να το ελέγξετε, γιατί περνάτε πάρα πολύ από εκεί καθημερινά, έτσι δεν είναι. Πέρασα χθες το πρωί, δηλαδή μετά τα εγκαίνια του μετρό, πέρασα από την περιοχή. Μία Μίκρα με μία απαράδεκτη είσοδο, ένας δρόμος γεμάτος χαράντρες, όχι λακκούδες, ένας περιβάλλοντας χώρος μέσα στην ξεροχορταριά και στη Χωματίλα. Είναι ειλικρινά αυτά που λέω, είναι ειλικρινά. Μπορείτε να πάτε, αν δεν με πιστεύετε, κάντε μια βόλτα εσείς που ξεκινάτε τώρα, που θα κατεβείτε, μην κατεβείτε Καλαμαριά μετρό ή Αρετσού, κατεβείτε εκεί που σας λέω. Για να δείτε τον περιβάλλοντα χώρο. Και έναν πρωθυπουργό που οι Μακεδονάρχες τον κορόιδεψαν. Τον έφεραν με σειρμό. Με σειρμούς. Δεν πήγε εναερίως, έτσι, δεν πήγε οδικά. Πήγε με τους σειρμούς στο μετρό στη Μίκρα για να το εγκαινιάσει και δεν ανέβηκε να δει τον περιβάλλοντα χώρο, που λίγο πιο κάτω είναι η σχολή δικαστών, να δει τον απαράδεκτο φωτισμό της περιοχής, τις χιλιάδες λακκούβες και τις λαμαρίνες που υπάρχουν ακόμα γύρω-γύρω. Μεγάλο έργο το μετρό. Πολύ σπουδαίο το μετρό. Μπράβο που ολοκληρώθηκε. Αλλά τόσο καιρό δεν μπορούσατε να κάνετε τον περιβάλλοντα χώρο. Γιατί δεν τον κάνατε. Και πιο πάνω θα το λέω σε κάθε εκπομπή μέχρι να γίνει πεζοδρόμιο. Λίγο παραπάνω από το μετρό. Από την αφετηρία των αστικών λεωφορείων των τόσο γραμμών. Πια γιατί δεν υπάρχει 6, 6 α, 6 β. Δεν ξέρω, έχουμε μπερδέψει τα μπούτια μας τώρα μέχρι να τα μάθουμε αυτά. Λίγο πιο πάνω. Μια υπηρεσία κρατική, το κτηματολόγιο, που δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Ένας στενός δρόμος χωρίς πεζοδρόμιο, που θα πρέπει να σταματήσουν τα αυτοκίνητα εντελώς για να περάσει μια κυρία με καροτσάκι, μια κυρία με ψώνια από τη Λαϊκή του Φίνικα ή τα παιδάκια που θα γυρίζουν από το σχολείο και θα πηγαίνουν στα σπίτια τους. Δεν υπάρχει για 100 μέτρα πεζοδρόμιο και πιο πάνω ένα σούπερ μάρκετ. Και παρακάτω άλλο σούπερ μάρκετ. Και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και κάκιστος φωτισμός.
1: Δώσ' μου χέρι να πιάσω.
0: Αν συμβεί κάτι μακριά από εδώ να μην συμβεί, φωνάξτε με για μάρτυρα.
1: Ένα γέλιο μια.
0: Λέω, φωνάζω, ξελαραγγίζομαι. Τίποτε, δεν κάνουν ένα πεζοδρόμιο.

Πάμε λίγο τώρα σε κάποια άλλα μηνύματα. Πάμε λίγο στην ενέργεια. Παρακολουθώ πάρα πολύ τα της ενέργειας. Είπε ο Υπουργός λοιπόν ενέργειας και περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου. Ανώτατο όριο κάλυψης για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλία, μόνο το 1,5% της συνολικής έκταξης κάθε περιφερειακής ενότητας. Δηλαδή κάθε περιφερειακή ενότητα θα μπορεί να τοποθετήσει στις περιοχές 1,5% της συνολικής έκτασης. Τώρα μιλάμε για τον κάμπο, έτσι. Μιλάμε για τον κάμπο, μιλάμε για τα χωράφια, μιλάμε για την Γεωργία, μιλάμε για τον πρωτογενή παράγοντα. Μιλάμε για την καταστροφή της Γεωργίας. Ερχόμαστε, στο νου μας φέρνουμε Μέρκοσουρ. Εντάξει, 1,5%. Τι λέτε, είναι μεγάλο το ποσοστό ή είναι μικρό? Έτσι, 1,5% λες, δεν θα σχημίνει ο κάμπος. Να πάω λίγο στο ζουμί, παρακαλώ. Περιφερειακή ενότητα Λάρισας, ο κάμπος. 5.400.000 στρέμματα. Άρα, 80.000 στρέμματα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. 80.000 στρέμματα, επαναλαμβάνω, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Περιφέρεια Θεσσαλία συνολικά 14 εκατομμύρια στρέμματα. Δηλαδή φωτοβολταϊκά στρέμματα 210.000. Πάει και ο κάμπος της Θεσσαλίας. Μαύρο αποτύπωμα για την ελληνική γεωργία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πασκάλη από την Κοζάνη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο από τη Φλόρινα. Νικολάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά ρε φιλαράκι, να είσαι καλά. Για να δούμε εδώ πέρα τώρα. Είναι κάποιος ο φίλος του τον Άγγελο τον Σμαραγδί, διαβάσαμε το μήνυμα. Αποστόλη, καλημέρα, καλές εκπομπές. Όταν μπαίνει στη χώρα μας πρέπει να αλλάξει ταμπέλα. Από καλώς ήρθατε στην Ελλάδα, καλώς ήρθατε στη χώρα. Εντάξει τώρα να μην το πούμε αυτό, έτσι. Μην το πω αυτό, λίγο Άγγελε χοντρούλι είναι για αυτό το πρωινό.

Χίλια ευχαριστώ από Λονδίνο. Πιστεύω όλες οι πόλεις του κόσμου που φιλοξενούν ελληνικό πληθυσμό σε απολαμβάνουν. Ζήτω ο Απόστολος, ζήτω το ΠΑΟΚ, ζήτω και η Ελλάδα μας με τους απόδημους και γηγενείς που αγαπάμε, ο φίλος μου ο Βασίλης. Από τα Κρεβενά η κυρία Δήμητρα με τα συζύγου. Περισσότερη δροσιά σήμερα έχουμε, Απόστολε. Η φίλη μου η Άννα από την Πότσαρη εδώ από την Θεσσαλονίκη στέλνει έναν αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο φίλος μου ο Ράπτης ο Λευτέρης. Τι, δυο μηνύματα στείλες εσύ? Σε έστειλες δυο μηνύματα. Δεν ξέρω αν είμαι ωραίος, αλλά κάτσε λίγο. Τι έγραψες εδώ? Καλημέρα. Καλημέρα παιχταρά μου. Α. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα και σε σένα, ναι. Ο φίλος μου ο Σάκης μου στέλνει φωτογραφίες αρκετές φορές από τις λακκούβες της οδού Βασιλίσσης Όλγας. Ποιος τουρισμός, Απόστολε? Τι καθόμαστε και λέμε τώρα, μου γράφει στο δικό του μήνυμα. Εντάξει, εντάξει, αλλά εμείς τι είμαθα? Είμαθα Ευρωπαίοι, δεν είμαστε Ευρωπαίοι, δεν παραμένουμε Ευρωπαίοι. Α, επειδή είπα Ευρωπαίοι τώρα, Via Carpatia, έτσι, γίνεται ένας καινούριος δρόμος που θα συνδέει ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δεν, έτσι δεν ανακοινώθηκε, δεν τον ακούσαμε, δεν... Αυτό, Via Carpatia, επαναλαμβάνω, ένας νέος οδικός άξονας που ήδη ξεκίνησε και κατασκευάζεται, ξεκινάει από την Κλάιπεντα της Λιθουανίας, αν το διαβάζω καλά, γιατί λιθουανικά δεν ξέρω, έτσι, Κλάιπεντα, Λιθουανία, και θα καταλήγει στη Θεσσαλονίκη. Και θα ενώνεται και με υφιστάμενους αυτοκινητόδρομους. Via Carpatia. Βέβαια δεν βρήκα ακόμα όλο το χρονοδιάγραμμα. Πάντως τα μέχρι τώρα στοιχεία λένε ότι θα ενώσει τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Και θα έρχεσαι σούμπιτο ή θα πηγαίνεις κατά εκεί. Αλλά για να μην μείνει η Τουρκία έξω από το παιχνίδι και τη στεναχωρέσουν οι Ευρωπαίοι, οι Τούρκοι θα συμμετέχουν με μια διακλάδωση από τη Βουλγαρία μέσω Αδριανούπολης να συνεχίζουν προς Κωνσταντινούπολη, να συνεχίζει ο δρόμος. 3.000 χιλιόμετρα εντός ευρωπαϊκού εδάφους, και μέχρι τώρα λένε ότι τα έργα τα οποία ξεκίνησαν, αν συνεχιστούν έτσι, θα τελειώσουν, θα ολοκληρωθεί ο δρόμος το 2030. Άλλο πολύ μικρό. Είναι λοιπόν η οδική ραχοκοκαλιά, να πω σωστά τη λέξη, του Ανατολικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κομβικό σημείο τη Θεσσαλονίκη με τη Δύση. Σημαντικότατο. Ψηλά, εκεί ψηλά στον ημιτό. Και όταν γίνει ο δρόμος, δεν ξέρω ποιος θα είναι πρωθυπουργός, πάντως έχω την εντύπωση ότι τότε δεν μπορεί να φτάσει, θα μπορέσει να πάει υπόγεια εκεί. Τα εγγένεια θα γίνουν ανογείως, έτσι. Αυτή την εντύπωση έχω. Ο φίλος μου ο Νίκος μου στέλνει φωτογραφίες από τις εμπόλεμες ζώνες. €1.400, 4 χρόνια βουλευτής, ίσον 4.580 ευρώ. Βρες μου το λάθος, πες μου θα ξυπνήσεις. 50 χρόνια ένσημα, ίσον 1.400 ευρώ. Συντάξεις, 40 χρόνια ένσημα, 900 ευρώ. Μου λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Ο φίλος μου ο Πέτρος ο Καραβίδας. Καλημέρα Απόστολε, καλό Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία αυτή η εικόνα που μου στέλνεις. Πρέπει να είναι από κάρτ ποστάλ παλιάς εποχής, έτσι. Η εκκλησία, εντάξει, ένα τέτοιο σήμα έχει και μια εταιρεία παγωτού, ελληνική, έπαιρνα παγωτό από αυτούς, αλλά έβγαλαν το σταυρό από την εκκλησία, καλό παγωτό, αλλά δεν ξαναπήρα. Μέχρι να ξαναμπεί ο σταυρός στη θέση του, στην ετικέτα της παγωτοβιομηχανίας και όχι μόνο.

0: Βλέπω ότι σε λίγο θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε έτσι, πώς να το πω, αρκετά θέματα σχετικά με την επικαιρότητα και τα γεωπολιτικά. Θα έχουμε, έχει συγκεντρώσει πολλά στοιχεία αυτές τις μέρες ο Γιώργος ο Λαζαρίδης. Θα τον έχουμε σε λίγο, θα τον έχουμε μαζί μας μετά τα διαφημιστικά. Έτσι, να πάμε και σε θέματα τα οποία ενδεχομένως, όπως συνήθως γίνεται, κάποια από αυτά τα ακούτε πρώτη φορά μέσω της εκπομπής. Και αυτό ανήκει όχι μόνο σε μένα, αλλά και στους συνεργάτες μου. Τα μηνύματά σας μην ξεχνάτε, είναι στο κουρσάρο. Σμακ, καπαμί, κεφαλαίο, τα πάντα ελληνικά.
1: Το σπίτι μας, μικρό καπνό.
0: Όταν θέλετε να διαβάζω μόνο το όνομά σας.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Και οι Τούρκοι, Γιώργο Λαζαρίδη, καλημέρα, βγάλανε ότι ο Ηρόδοτος, λέει, Τούρκος ήταν.
1: Ναι, όλα αυτά, όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα στα παράλια. Καλημέρα καταρχήν, καλημέρα, και καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα και σε όλους τους ακροατές.
0: Έτσι, και να πούμε τους φίλους που στέλνουν συνέχεια μηνύματα, να τα διαβάσουμε σε λίγο. Ναι.
1: Όλα τα ευρήματα τα οποία αφορούν ελληνικές πόλεις, αρχαίες ελληνικές πόλεις στα παράλια της Μικράς Ασίας, αλλά και βαθύτερα στη Μικρά Ασία, που ήταν περιοχές καθαρά ελληνικές κτλ. Όλα αυτά τα θεωρούν δικά τους οι Τούρκοι. Βέβαια, το αντιλαμβάνεται η παγκόσμια κοινότητα ότι πρόκειται για ένα τεράστιο ψέμα, για έναν σφετερισμό, ας το πούμε, ιστορίας η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία.
0: Κανένας όμως δεν τολμάει να βάλει να κάνει κυρώσεις στην Τουρκία. Κανένας, ούτε από τους Ευρωπαίους, ακόμη εδώ το 37% της Κύπρου είναι σκλαβωμένο.
1: Έτσι, και έχουμε συμπληρώσει 52 χρόνια, έτσι, και μιλάμε για σωρία ψηφισμάτων της, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε βάρος της Τουρκίας, για αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο, για τα κατεχόμενα. Όλα αυτά όμως τα ρίχνει στο καλάτι που λέμε των αχρήστων, τα αγνοεί η Τουρκία. Και δεν έχουμε δει καμία ουσιαστική επιβολή ποινών σε βάρος της Τουρκίας. Αυτό είναι δηλαδή το ακόμη πιο άσχημο. Και γι' αυτό στην ουσία ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών βλέπουμε ότι πλέον είναι ένας φορέας ο οποίος έχει απονευρωθεί εντελώς, έχει χάσει αυτόν τον μανδύα της παγκόσμιας, ας το πούμε, επιβολής ειρήνης, επιβολής τάξης, επιβολής του διεθνούς δικαίου κτλ. Αυτό το μανδύα δηλαδή, τον οποίον θυμάμαι ότι περιέβαλε αυτόν τον οργανισμό με σοβαρότητα, ενέπνεε σεβασμό από όλους τους πολίτες του κόσμου, από όλες τους χώρους του κόσμου κτλ. Βλέπουμε ότι έχει αφαιρεθεί αυτός ο μανδύας, δυστυχώς.
0: Τα γεωπολιτικά είναι αυτά τα οποία βλέπω και στην ειδησιογραφία, ιδιαίτερα στην τηλεόραση, σε ολόκληρο τον κόσμο και σε ξένα κανάλια που παρακολούθησα. Βλέπω είναι αυτά τα οποία έχουν το κέντρο βάρος των ειδήσεων, διότι όλοι φοβόνται πλέον μια γενίκευση της σύραξης, ιδιαίτερα μετά τον καταιγισμό πυράβλων και το χάος που δημιουργήθηκε το βράδυ στο Κίεβο, μετά από τα νέα οπλικά συστήματα, αλλά και τον διπυρωτικό πύραυλο που εκτόξευσε η Ρωσία. Τα ειδησιογραφικά πρακτορία επίσης ασχολούνται μεταξύ ΗΠΑ και ΟΜΑΝ ενδεχομένως να παίζεται ένα παιχνίδι για μια καινούργια διαδρομή για την ενέργεια. Βέβαια, δεν ξέρω, ο Τραμπ λέει σήμερα κάτι, το αναιρεί μέσα σε μία ώρα, λέει το ίδιο πράγμα αύριο, το ξαναναιρεί και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Δεν ξέρω, εσύ τι έχεις να πεις για τον Ντόναλντ Τραμπ με όλα αυτά τα οποία λέει? Πώς τα βλέπει ο κόσμος? Βλέπω ότι θα έρθει σύντομα μία αναίρεση των λεγόμενων του. Τον παίρνει υπόψη στα σοβαρά?
1: Κοίταξε, Απόστολε, είναι η αλήθεια ότι ο Τραμπ έχει εγκλωβιστεί σε αυτόν τον πόλεμο με το Ιράν. Δηλαδή φαίνεται εκ των πραγμάτων δηλαδή ότι δεν ήταν σωστά σχεδιασμένος αυτός ο πόλεμος. Αυτή η επέμβαση, δηλαδή, να μην το πούμε πόλεμο, γιατί εντάξει δεν είναι και πόλεμο στην ουσία, είναι μια επέμβαση. Δηλαδή είναι κάποιες επιχειρήσεις, ξέρω εγώ, αεροπορικές από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί ένας πόλεμος συνήθως έχει να κάνει με κατάληψη, ξέρω εγώ, εδαφών και τα λοιπά. Εδώ δεν έχουμε τέτοια πράγματα, ούτε ήταν ποτέ αυτός ο στόχος.
0: Εδώ είναι καταστροφή ιδιαίτερα αμυντικών εγκαταστάσεων.
1: Ακριβώς, αλλά φαίνεται ότι...
0: Και ενέργειας, υποδομών
1: ενέργειας.
0: Δεν ήταν
1: καλά σχεδιασμένο όλο αυτό. Γιατί όχι μόνο στέκεται όρθια η ηγεσία του Ιράν, δηλαδή μιλάμε το ισλαμικό καθεστώς του Ιράν, αλλά βλέπουμε ότι ο λαός έχει συσπηρωθεί γύρω από αυτό το καθεστώς. Δηλαδή, ενώ στο παρελθόν είχαμε κάποιες αντιδράσεις πριν ξεκινήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν, είχαμε κάποιες, εν πάση περιπτώσει, εκδηλώσεις δυσαρέσκειας από πλευράς του λαού, δηλαδή είχαμε κάποιες διαδηλώσεις και τα λοιπά εναντίον του καθεστώτος, βλέπουμε ότι τώρα εξαφανίστηκαν όλα αυτά. Δηλαδή βλέπουμε αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι όταν υπάρχει εθνική κρίση, δηλαδή δέχεται μια χώρα επίθεση, ακόμα και αν ο λαός είναι αναμφαδόν εναντίον του καθεστώτος της πολιτικής ηγεσίας, βλέπουμε ότι συσπυρώνεται γύρω από τη σημαία, και σημαία εννοούμε την πολιτική ηγεσία της χώρας.
0: Ναι,
1: δηλαδή βλέπουμε αυτό το φαινόμενο, να παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο και στο Ιράν. Δεν ήταν καλά σχεδιασμένο όλο αυτό, δηλαδή όλο αυτό το εγχείρημα όσον αφορά το Ιράν. Και έχει εγκλωβιστεί ο Τραμπ, και έχουν περάσει κοντά 6 μήνες, συμπληρώνουμε κοντά 6 μήνες, και βλέπουμε μία στασιμότητα, μία αμηχανία από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, εμείς όμως διαβάζουμε ότι περνάει, χθες το διάβαζα το βράδυ, σε νέα φάση περνάει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλπ. Τελικά περνάει σε νέα φάση η σύγκρουση ή δεν θα περάσει σε καμιά φάση από εδώ και στο εξής? Γιατί όλοι κατάλαβαν ότι ζημιώνονται και οι δύο.
1: Κοίταξε, το ότι θα έχουμε νέες φάσεις σε κάποια ανοιχτά θέματα, αυτό είναι γεγονός. Γιατί δυστυχώς με τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν αυτά τα πράγματα, βλέπουμε μία αμφισβήτηση, είτε αυτή εκδηλώνεται φανερά, είτε αυτή δεν εκδηλώνεται, αλλά πλέον έχει περάσει στη συνείδηση, δηλαδή, όλων των χωρών της περιοχής, και όχι μόνο της περιοχής, και γενικά παγκοσμίως. Δηλαδή υπάρχει μία αμφισβήτηση της παντοκρατορίας, της κυριαρχίας δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί όταν φτάνει σε ένα τέτοιο αδιέξοδο απέναντι σε ένα Ιράν, το οποίο Ιράν είναι μία χώρα η οποία βρίσκεται σε μία ουσιαστική απομόνωση, δηλαδή ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες χώρες όπως για παράδειγμα η Κίνα, η Ρωσία κτλ., που το στηρίζουν το Ιράν, δεν το στηρίζουν ανοιχτά. Το στηρίζουν με κάποια μέσα, με έναν τρόπο ο οποίος δεν φαίνεται. Και συνήθως όταν υποστηρίζεται μια χώρα με τέτοιο τρόπο, δεν υποστηρίζεται έτσι ουσιαστικά και με ρυθμό,
0: ναι,
1: έντασης, υψηλής έντασης.
0: Αλλά από την άλλη,
1: όλα αυτά στέκεται όρθιο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα υπάρχει ευθεία αμφισβήτηση. Δηλαδή βλέπεις ότι οι χώρες του κόλπου, οι οποίες ήταν απέναντι στο Ιράν και τοποθετήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στο Ιράν, έχοντας την εγγύηση χωρίς φόβο για την ισχύ, γιατί μην ξεχνάμε κακά τα ψέματα, το Ιράν με το Ισλαμικό καθεστώς όλα αυτά τα χρόνια έκτισε μία ισχυρή πολεμική μηχανή. Παρόλα αυτά δεν φοβόταν οι χώρες του κόλπου και πήγανε με το πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί τους είχε εγγυηθεί ασφάλεια τους είχαν εγγυηθεί ασφάλεια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε όμως τώρα ότι αυτή η εγγύηση ασφάλειας κλονίζεται. Δηλαδή δέχτηκαν επιθέσεις αυτή την περίοδο όλες οι χώρες του κόλπου και μάλιστα πολλοί από τους πυράβλους που έστειλε το Ιράν πέτυχαν το στόχο τους. Δεν αναχαιτίστηκαν όλοι αυτοί οι πυράβλοι.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά υπάρχει αυτό το παιχνίδι, να πω, το οποίο παίζεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ισραήλ και Εβραϊκού Λόμπης της Ηνωμένης Πολιτείας Αμερικής. Εάν το Ισραήλ ξαναχτυπήσει την Τεχεράνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προειδοποιούν το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε οποιοδήποτε μονομερές πλήγμα κατά του Ιράν, και αυτό το μετέδωσαν αραβικές πηγές και όχι μόνο. Που αυτό σημαίνει, και το όχι μόνο σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, ότι κάποιοι είναι εναντίον πλέον της εμπόλεμης κατάστασης, αλλά έρχεται τώρα ο Νετανιάχου και προειδοποιεί για δεύτερη φορά την Τουρκία, για ακόμη μία φορά: μην κατεβείτε νότια στη Συρία, αν χρειαστεί θα απαντήσουμε στρατιωτικά, σας προειδοποιήσαμε. Υπάρχει λοιπόν η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών που αντιτίθεται σε μία επέμβαση του Ισραήλ, ακόμη έστω αεροπορική, πυραυλική, εναντίον του Ιράν και της Τεχεράνης. Από την άλλη, προς το παρόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν λένε τίποτε για το τελεσίγραφο του Νετανιάχου προς την Τουρκία σχετικά με τη Συρία.
1: Ναι, αυτές είναι δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Να είχαμε να λέγαμε, να το πούμε έτσι λαϊκά, να είχαμε να λέγαμε.
0: Συγγνώμη λίγο. Το να είχαμε να λέγαμε είναι ότι ο Ισραηλινός θα κάνει αυτό που θέλει, όταν θέλει, όπως θέλει, λόγω του λόμπι το οποίο κουμαντάρει ακόμη και ένα κομμάτι της πολιτικής της ΗΠΑ.
1: Ακριβώς όπως το λες, γιατί έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Έχει πέσει η δημοτικότητα του Τραμπ πάρα πολύ. Τελευταία, από ό,τι είδα, οι δημοσκοπήσεις τον πάνε στο 32%, δηλαδή έχει πολύ μεγάλες απώλειες, που σημαίνει ότι θα, δηλαδή έρχεται, προβλέπεται δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, με αυτές τις δημοσκοπήσεις, μία ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές τώρα που έχουν αυτές, που σημαίνει ότι θα υπάρχει πρόβλημα δηλαδή στο να περνάει αυτά που θέλει.
0: Να ρωτήσω λίγο, δημιουργείται μία νέα Συρία από ό,τι έχω καταλάβει και προσπαθούν τώρα να κερδίσουν και οι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί από αυτή τη Συρία που θα μείνει όσοι μείνει μετά από τους Τούρκους, οι οποίοι επιμένουν ότι πρέπει να έχουν παρουσία εκεί λόγω των Κούρδων. Παρότι οι Κούρδοι σιγά σιγά οι οργανώσεις τους, δεν θα πω παραδίδονται, θα πω συμβιβάζονται. Γιατί ο Κούρδος το έχει στο αίμα του να κάνει το κουρδικό κράτος. Για να συμβιβαστεί κάτι διαφορετικό συμβαίνει, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει, αυτό φάνηκε, υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης από πλευράς Κούρδων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάμε το πώς αντιμετωπίστηκαν οι Κούρδοι, χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό στη Συρία. Και κάποια στιγμή, σε μια κρίσιμη φάση δηλαδή, τους εγκατέλειψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν τους εξόπλισαν έτσι όπως τους είχαν υποσχεθεί. Κάποια συστήματα τα οποία τους είχαν δώσει, κάποια προηγμένα τα οποία λειτουργούσαν με δορυφορικές συνδέσεις και με έτσι προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, διέκοψαν τη συνεργασία με τους δορυφόρους και αυτά, και στην ουσία τους παρέδωσαν στα χέρια των φανατικών, στις ορέξεις αν θέλεις, των φανατικών Ισλαμιστών της Συρίας. Με αποτέλεσμα, το θυμάσαι, πριν από κανένα χρόνο και πλέον του ενός έτους, έπεσαν θύματα οι Κούρδοι με μεγάλων σφαγών από τους Ισλαμιστές της Συρίας. Γι' αυτό και τώρα με τα γεγονότα του Ιράν, όταν ζήτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τους Κούρδους του Ιράν να τους εξοπλίσουν, οπότε να ξεσηκωθούν, να το πούμε έτσι απλά, οι Κούρδοι του Ιράν, οπότε να ανοίξει και ένα εσωτερικό μέτωπο εντός του Ιράν, οι Κούρδοι του Ιράν δεν δέχτηκαν να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις, γιατί ένιωθαν αυτή την ανασφάλεια ότι δηλαδή μπορεί σε κάποια κρίσιμη στιγμή να τους κόψει και πάλι τον εφοδιασμό από εξοπλισμό και υποστήριξη γενικά η Αμερική, οπότε να βρεθούν ξαφνικά εκτεθειμένοι απέναντι στο καθεστώς, στο ισχυρό στρατιωτικά καθεστώς.
0: Βέβαια το παιχνίδι αυτή τη στιγμή παίζεται εντός της Συρίας, διότι είναι και μία πλευρά της ειδησιογραφίας που φυσικά γράφεται σε κάποια μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, δεν μεταδίδεται από την τηλεόραση. Παραδείγματος χάρη μια τουρκική ανάλυση που μιλάει για νέα σύγκρουση ισχύως ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ στη Συρία, και την παρουσίασε ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας απόστρατος ναύαρχος, γιατί οι Τούρκοι βλέπουν Ισραηλινό μπλόκο στην τουρκική στρατιωτική επέκταση στη Συρία. Αυτό είναι κάτι σίγουρο. Από την άλλη όμως πλευρά, τώρα αποκαλύπτεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήξεραν την Ισραηλινή επίθεση στη Συρία ότι θα γίνει, αλλά δεν ενημέρωσαν την Άγκυρα. Όλα αυτά συνδυάζονται για αυτό που μιλάμε, για το νέο κράτος το οποίο θα γίνει και θα είναι το κουρδικό. Υπάρχουν υποσχέσεις πάνω σε αυτό το θέμα από την πλευρά της Δύσης προς τους Κούρδους?
1: Είναι κάτι, κοίταξε να δεις, είναι κάτι, Απόστολε, που το θέλει εδώ και χρόνια, το θέλουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το θέλουν γενικά όλοι αυτοί, κυρίως από τη Δύση, που σχεδιάζουν δηλαδή το γεωπολιτικό, ας το πούμε, το χάρτη των γεωπολιτικών επιρροών στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις νέες, αυτές τις ανακατατάξεις τις γεωπολιτικές που λέμε, τη διαμόρφωση νέων χαρτών και μιας νέας χώρας που εδώ και χρόνια δηλαδή το φωνάζουμε, ότι το Κουρδιστάν είναι κάτι το οποίο θα δημιουργηθεί, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην δημιουργηθεί, και ειδικά τώρα μετά την ένταση στον εφοδιασμό, αλλά και τον εφοδιασμό δηλαδή της Δύσης σε ενέργεια, σε πετρέλαιο, σε φυσικό αέριο, σε όλα αυτά που βλέπουμε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα. Τώρα δημιουργήθηκε και αυτό το θέμα με το Ιράν και βλέπουμε ότι κλονίζεται η παγκόσμια οικονομία.
0: Βλέπουμε τα παραλυπόμενα για την διεθνή οικονομία πλέον. Όλα αυτά...
1: Δηλαδή το κουρδικό κράτος θα λειτουργήσει σαν μια βαλβίδα ασφαλείας ή σαν ένα τείχος προστασίας όσον αφορά τον εφοδιασμό.
0: Ωραία. Όλα αυτά τα οποία γίνονται, εγώ βάζω και το Κωσυβοπαίδιο μέσα και ενδεχομένως τη Μεγάλη Αλβανία που λένε, να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή στη Θράκη, έτσι, ιδιαίτερη
1: είναι
0: προσοχή.
1: Είναι άλλο εκεί το γεωπολιτικό παιχνίδι στα Βαλκάνια
0: είναι διαφορετικό, αλλά
1: διαφορετικό.
0: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλα τα είχε πει κάποια δική μας κυρία, ας την ακούσουμε.
2: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
0: Η κυρία Μπενάκη προς τον κύριο Παπούλια, μόνη της το έγραψε το κείμενο?
1: Εγώ είχα ζητήσει και από το Βήμα της Ολομέλειας στη Βουλή, να καλέσουμε την κυρία Μπενάκη. Είχα ζητήσει να κληθεί μια κάποια στιγμή η κυρία Μπενάκη να μας εξηγήσει δηλαδή από πού αντλούσε αυτά τα στοιχεία, για αυτά τα οποία προέβλεπε τότε ότι θα συμβούνε, γιατί για μένα πραγματικά δηλαδή είναι απορίας άξιος.
0: Σε ένα λεπτό τα είπε όλα αυτά που γίνονται σήμερα.
1: Πώς μπορεί να μιλάμε για ειρήνη, πώς μπορεί να μιλάμε για ευημερία και τα λοιπά και να βάζουμε μέσα ότι θα παραβιαστούν τα δικαιώματα των ανθρώπων, θα έχουμε περιορισμό της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα λοιπά.
0: Και ότι ενδεχομένως, συγγνώμη, μπορούμε να έχουμε και Τούρκους βουλευτές μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γιατί, να ακούσουμε για κάτι ακόμα.
3: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα.
0: Δηλαδή αν υπάρχουν Τούρκοι βουλευτές μεθαύριο μέσα στη Βουλή, Πακιστανοί βουλευτές, δεν είναι ένα προφητικό αυτό που είπε ο κύριος Βούτσης? Μήπως ήξερε και ο κύριος Βούτσης κάτι, κύριε Λαζαρίδη?
1: Απόστολε, αυτές τώρα οι δηλώσεις του κύριου Βούτση... Δεν, εμένα πραγματικά δηλαδή...
0: Σε εντυπωσίασαν. Και τότε και τώρα.
1: Εντυπωσίασαν. Δεν, δηλαδή είναι δυνατόν... Πώς θα είναι κάποιος μη Έλλην, δηλαδή κάποιος ο οποίος στην ουσία βάσει του συντάγματος δεν έχει δικαίωμα δηλαδή του εκλέγην ή του εκλέγεστε, πώς θα είναι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκτός αν εννοούσε τους λαθρομετανάστες οι οποίοι θα αποκτήσουν δικαιώματα και τα λοιπά, υπηκότητα, δικαιώματα και τέτοια.
0: Ένας Πακιστανός που κυκλοφορεί αυτό... εντός της Ελλάδος δεν θα έπρεπε να τον έχουν στείλει? Γιατί τον κρατάνε ακόμα στην Ελλάδα?
1: Τι να σου πω, Απόστολε, αυτά είναι τα φαινόμενα τα ελληνικά, τα ανεξήγητα.
0: Ποιος τους συντηρεί αυτούς τους ανθρώπους?
1: Ποιος τους συντηρεί?
0: Δεν ξέρω, ποιος.
1: Ο λαός με την ψήφο του τους στέλνει στην...
0: Όχι, ποιος συντηρεί αυτούς τους Πακιστανούς, κάτι άλλους δικούς μας αλληλέγγυους, κάτι
1: τέτοιο. Τους μετανάστες και τα λοιπά.
0: Ναι, ποιος τους συντηρεί?
1: Έχει αποδειχθεί εκ των πραγμάτων και το έχω καταγγείλει και αυτό, ότι το μεγαλύτερο μέρος από αυτές τις παροχές, τις οποίες απολαμβάνουν ή λαθρομετανάστες, βγαίνει από τα ταμεία του ελληνικού κράτους, όχι από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεγαλύτερο μέρος.
0: Θα περάσουμε και σε θέματα με τα ελληνοτουρκικά τα οποία λέμε, γιατί
1: δεν ξέρω, γιατί το αφήσαμε ανοιχτό,
0: θα το αφήσουμε, το θέμα θα έχουμε χρόνο, γιατί ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής μας ακούει στον δρόμο, είναι καθοδόν, οπότε δεν θα τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, οπότε μπορούμε να τα πούμε μέχρι τις 8.
1: Ναι, γιατί το θέμα της Συρίας είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, Απόστολε.
0: Βέβαια, ένα θέμα είναι αυτό της Συρίας,
1: θα είναι το κλειδί για τη δημιουργία του κουρδικού κράτου.
0: Ένα είναι το καλώδιο, ένα είναι τα πάρκα στη θάλασσα. Ένα είναι οι τουρκικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι σχιζοφρενικές, έτσι νομίζω, όταν διεκδικείς ένα κομμάτι γης άλλης χώρας. Έδαφος, γιατί η θάλασσα είναι έδαφος.
1: Δεν είναι. Είναι κήρυξη πολέμου απέναντι στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Και το έχω πει από την εκπομπή σου, Απόστολε, το έχουμε πει.
0: Ακριβώς εδώ και 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, γιατί κοιτούσαμε τα βιντεάκια.
1: Το θυμάζει ότι είναι κήρυξη πολέμου.
0: Είχε πει τότε ότι αυτό είναι κήρυξη πολέμου. Και κάποια στιγμή είχε πει.
1: Είναι αυξανόμενη.
0: Να είμαστε έτοιμοι, μην γίνει κάτι. Να είμαστε έτοιμοι. Αυτό είχε πει τότε. Εδώ και 2 χρόνια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είμαστε έτοιμοι.
1: Χρόνου,
0: γιατί να μην τα περνάμε όλα στον ντούκου που λέμε και όπου μας βγάλει.
1: Ακριβώς, γιατί ιστορικά, Απόστολε, εάν το δούμε, όλοι οι πόλεμοι οι οποίοι κηρυχθήκανε ξεκινήσαν από αμφισβήτηση εθνικής κυριαρχίας. Όταν κάποιος αμφισβητεί την εθνική σου κυριαρχία στα νησιά, τα νησιά τι είναι, ελληνικό έδαφος. Τα ύδατα του Αιγαίου τι είναι. Τα νερά του Αιγαίου.
0: Αυτά τα ντρόν στα οποία έρχονται και πετάνε πάνω από τη Σαμοθράκη, τι θα πρέπει να τα κάνουν.
1: Ελλάδα είναι όλα
0: τι
1: αυτά. Όταν αμφισβητεί κάποιος την κυριαρχία σου, τελείωσε.
0: Επόμενη
1: κίνηση είναι δηλαδή αυτός θεωρεί ότι αυτά είναι σκλαβωμένα αυτά τα εδάφια. Και είναι δικά του και είναι, άρα θα προχωρήσει σε στρατιωτική κίνηση για την απελευθέρωση.
0: Και να πω και κάτι άλλο. Ότι βλέπω και στη δική μου και στα δικά μας κανάλια άρχισαν κάποιοι αναλύτες, αλλά και σε δημοσιεύματα, να γράφουν και να αναφέρουν ότι θα πρέπει όλα αυτά τα ντρόνς τα οποία έρχονται σε ελληνική επικράτεια να καταρρύπτονται. Αρχίσαν και το λένε πλέον φανερά. Και είδα και την αντίδραση του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος ενδεχομένως, από ό,τι λέει η πιάτσα, να το κάνει αυτό και για λόγους προεκλογικούς. Αυτά όμως τα θέματα δεν είναι θέματα προεκλογικά. Αυτά είναι θέματα ύπαρξης, είναι θέματα ουσίας, είναι θέματα εθνικά. Οπότε πιστεύω αυτή να είναι η εντύπωση του κυρίου Γεραπετρίτη, όπως ακριβώς τα είπε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από την άλλη έχουμε τον κύριο Δένδια, τον οποίος ξέρουμε ότι σε αυτά τα θέματα, είδαμε τι έγινε τότε με τον Τσαβούσογλου μέσα στην Τουρκία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα λέει όπως θα έπρεπε να τα λέει ολόκληρη η ελληνική πολιτική. Και το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο θέμα δεν είναι μόνο το καλώδιο, κατά την άποψή μου, να συζητήσουμε γι' αυτό στο δεύτερο μέρος, είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να έχει ΑΟΖΙ Κύπρος, ΑΟΖΙ Ελλάδα, να μην μπορεί να αμφισβητήσει την ένωση αυτή κανείς.
1: Έπρεπε να είχαμε προχωρήσει εδώ και χρόνια στην ανακήρυξη, καταρχήν στα χωρικά ύδατα, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, και κατά συνέπεια και την δήλωση τουλάχιστον ή την ανακήρυξη ΑΟΣ της ελληνικής ΑΟΣ. Έπρεπε σε αυτά, είναι μονομερές δικαίωμα, δηλαδή βάση του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή έπρεπε να το ασκήσουμε επί εδάφους το δικαίωμά μας, αυτό που προκύπτει μέσα από την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, είτε όσον αφορά το Αιγαίο, είτε όσον αφορά και τη σχέση μας με την Κύπρο. Εδώ και χρόνια, Απόστολε, το λέω και το φωνάζω, το έχω πει πολλές φορές και από την εκπομπή σου, ότι έπρεπε εδώ και χρόνια να είχαμε κηρύξει ΑΟΣ μαζί με την Κύπρο, γιατί συμπίπτει η ΑΟΣ η ελληνική με την κυπριακή. Αυτό θα λειτουργούσε και ως, ας το πούμε, δεν θα μπορούσε να ανακοινώσει ΑΟΣ η Τουρκία με τη Λιβύη.
0: Ποιος δηλαδή, το φρέναρε αυτό?
1: Παράδειγμα, το σχέδιο το οποίο καταθέσανε στους αρμόδιους φορείς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν οι Τούρκοι, γιατί θα τους κόβαμε εμείς αυτόν τον παράνομο σχεδιασμό θα τους τον κόβαμε με την ΑΟΣ, δηλαδή με την ΑΟΣ Ελλάδος Κύπρου.
0: Ποιοι είναι αυτοί που συνηγορούν τόσα χρόνια ώστε να μην γίνει αυτό μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, αυτή η ΑΟΣ, ποιοι είναι αυτοί εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
1: είναι
0: παράγοντες εξωγενείς.
1: Είναι εσωγενείς, είναι οι παράγοντες.
0: Εσωγενείς.
1: Είναι παράγοντες εσωγενείς, είναι οι κατοικοεδρεύοντες στο λεκανοπέδιο, οι οποίοι συχνάζουν, είναι αυτό που λέμε το κράτος του Κολονακίου.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο λειτουργεί με ένα δικό του, δηλαδή με κάποια δικά του κριτήρια, τα οποία πολλές φορές θέτουν δηλαδή σε κρίση την εθνική μας συνείδηση, αν θέλεις, τις εθνικές μας ευαισθησίες και τα λοιπά. Δηλαδή είναι η ατολμία, να το πούμε έτσι με απλά λόγια, είναι αυτή η ατολμία την οποία καταγγέλουμε όλοι μας και έχει αποθρασύνει την Τουρκία και έχει ανεβάσει δηλαδή και τις απαιτήσεις της Τουρκίας, τις παράλογες απαιτήσεις δηλαδή της Τουρκίας. Και προχωράμε με γοργούς ρυθμούς στη φιλανθρωπίση της Ελλάδος. Δηλαδή για να θυμηθούν οι παλιοί, αλλά και να μάθουν και οι νεότεροι όσοι δεν το ξέρουν, όταν λέμε φιλανθρωπίση είναι αυτή η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στη σχέση μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Φιλανδίας, όπου η Φιλανδία ό,τι έπρεπε να κάνει και μέσα στα δικά της χωρικά ύδατα ή στο έδαφος της κτλ. Έπρεπε να πάρει προηγουμένως την άδεια της Σοβιετικής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι τραγικό δηλαδή, αν εξαιτίας ακριβώς του τρόπου με τον οποίο ασκείται η εξωτερική μας πολιτική απέναντι στην Τουρκία σήμερα, αν καταντήσουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί εκεί οδεύουμε. Θα είχαμε πρόσφατα.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία.

0: Τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Το Μετρόπολης 95,5 από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα, από την πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας. Πάμε και έχουμε συνέχεια για ένα 25 λεπτό περίπου ακόμη για τα γεωπολιτικά, για μια ειδησιογραφία η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μόνος πηγαίνω πικρός μοναχός. Και αυτές οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδος και Τουρκίας δημιουργούν ακόμη και προβλήματα μεταξύ των σχέσεων Σομαλίας, καλά το ακούσατε, με την Τουρκία. Πάμε μαζί με GSA για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων. Διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμούς Κελσίου στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος, επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. GSA, για περισσότερες πληροφορίες 2310 021 232. Να γίνω πουλί που πετάει φωνή. Up Home μαζί μας, είδη σπιτιού και είδη δώρων, με διακοσμητικά, με τεχνητά άνθη, με αρωματικά κεριά, με μικροέπιπλα. Να γίνω πουλί που πετάει. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, τηλεφωνήστε μας στο 2316 00 92 21. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολή και Δημητρίου 12. Τα τυροκομικά Πάικο μαζί μας. Σεβόμενη την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας, μια ισορροπία μεταξύ γεύσης και παράδοσης από το τυροκομείο Πάικο. Με τις απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Γυροκομείο Πάικο, 100% ελληνικό γάλα. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές. Γιώργο Λαζαρίδη. Γιώργο,
1: ακούω με πολύ προσοχή.
0: Είσαι εδώ να περάσω και σε κάποια μηνύματα μέσα στην εθνική μας μοναξιά που τραγούδαγε ο μεγάλος Δημήτρης ο Μητροπάνος, έτσι δεν είναι? Για να έρθουμε και σε σπουδαία ειδησιογραφία στην συνέχεια, τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης, αγωνιστικό χαιρετισμό. Πείτε πράγματα τα οποία δεν λένε στην τηλεόραση. Ο Αντώνης ο Σαρής, καλημέρα Αποστόλη από Νεαρτάκη, καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος μου, για να δω εδώ πέρα, ο Μανώλης ο Κουρτάκης, καλημέρα Απόστολε, ο γιος μου φεύγει φαντάρους 2 του μηνός, 50 ευρώ το μήνα για τους φαντάρους, δεν είναι ντροπή, τα δικά τους παιδιά

0: τα βγάζανε με αυτά τα χρήματα. Ελευθέριος Σαρίδης από την Τούμπα. Απόστολε, καλημέρα, καλή εκπομπή. Η Γερμανία έδωσε λίστα στον Κυριάκο Μητσοτάκη πόσες ανεμογεννήτριες. Εντάξει τώρα εσύ. Και φωταβολταϊκά θα πρέπει να βάλουν για να κλείσει ο κύκλος της πράσινης ανάπτυξης. Και από αυτά που βλέπουμε δεν γίνεται τίποτε. Η ακρίβεια θερίζει και ολό στενάζει. Κλπ. Ο Άγγελος ο Σμαραγδής. Ξέχασα να πω νωρίτερα το Θερμαϊκό που εδώ οι Τούρκοι θα έχουν και τους Σκοπιανούς να ψαρεύουν μέχρι τη Χαλάστρα. Αν δεν το κάνουν ήδη. Ο φίλος μου ο Μιχάλης, μια εκπληκτική φωτογραφία με τον ήλιο, ο οποίος προσπαθεί να βγει από τα σύννεφα στην Θεσσαλονίκη. Γιώργο, τι καιρό έχετε πάνω στο πανόραμα?
1: Εντάξει, έχει συννεφιά.
0: Συννεφιά και εδώ.
1: Είναι περίεργος ο καιρός.
0: Ο φίλος μας ο Στάθης από τα Μάλγαρα μας στέλνει τα χαιρετίσματά του, και ο Λάζαρος από τα Καλαμαριά. Ο φίλος μου ο Γιάννης από το Λεβερκούζεν είναι εδώ, είναι και σήμερα μαζί μας. Επίσης, μια καλημέρα μας στέλνουν τα παιδιά και από το Βούπερταλ. Επίσης, τα κορίτσια και αγόρια που εργάζονται στα Γενιτσά αυτή την ώρα και ακούνε, αλλά δεν θέλω να λέω και πολύ τα ονόματά τους, λέει, γιατί θα τους πει το αφεντικό, καλά ραδιόφωνο. Ακούτε? Καλό αυτό, ε. Πώς το ακούς?
1: Καλή ενδιαφέρουσα άποψη.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Αλλά πραγματικά μια ιδιαίτερη καλημέρα να στείλουμε στα απόδημα αδέρφια μας.
0: Μας ακούνε παντού και στον Αντρέα τον Τζαβέλα.
1: Από όλο κάτω, τον κόσμο, έτσι, και ιδιαίτερα στη Γερμανία που έχει πάρα πολλούς βορειοελλαδίτες.
0: Και στον Αντρέα τον Τζαβέλα στο Πέρθ, στο Hellenic Radio Perth, το οποίο μας κάνει αναμετάδοση. Κάνει αναμετάδοση εδώ τις εκπομπές μας. Να τον ευχαριστήσουμε. Στην Αυστραλία, ναι, να τον ευχαριστήσουμε.
1: Είναι από τις ωραιότερες περιοχές της Αυστραλίας το Πέρθ.
0: Ναι, ναι. Τα υπόλοιπα μηνύματα αυτά το Πέρθ.
1: Έχει τους πιο αισιόδοξους κατοίκους βάσει έρευνας που έγινε, τους πιο αισιόδοξους
0: το Πέρθ.
1: Έτσι χαρούμενους κατοίκους στην Αυστραλία το πέρα.
0: Ναι, αλλά δύο φορές τους έπαιξα το στίγμα και τους έχασα την Κυριακή το πρωί που δεν είχε αγώνες το καλοκαίρι. τι κατάσταση είναι αυτή?
1: Συμβαίνουν αυτά στο στίγμα.
0: Συμβαίνουν. Έλεγα λοιπόν λίγο πριν, για να μην φύγουμε από την κουβέντα αυτή και το ξεχάσω, έλεγα, έγινε μία αποκάλυψη ότι το Ισραήλ και η Σομαλιλάνδη, έτσι δεν λέγεται εκείνο το μέρος?
1: Ναι.
0: Σομαλία, Σομαλιλάνδη, πώς τα λένε εκεί τα μέρη? Είναι
1: Σομαλία το λέμε συνήθως, γιατί Σομαλιλάνδη μπορεί να μπερδευτεί.
0: Δεν να μπερδευτεί κανείς, έτσι. Λένε ότι εδώ και πολλά χρόνια συνεργάζονται στον τομέα της ασφάλειας με το Ισραήλ. Συνεργάζεται η Σομαλία. Από την άλλη πλευρά θύμωσαν οι Τούρκοι. Θύμωσαν οι Τούρκοι γιατί λένε
1: ότι... Είχα μια διακοπή, συγγνώμη Απόστολε, ναι. Είχα μια διακοπή.
0: Θύμωσαν οι Τούρκοι, λέω. Γιατί ναι, είναι καλές οι σχέσεις της Σομαλίας, ας πούμε, με το Ισραήλ, αλλά οι Τούρκοι έκαναν βάση εκεί, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, και στο Σουδάν, Σομαλία και Σουδάν. Έτσι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, έμπλεξαν μέσα μέχρι και την Κύπρο, διότι δημιουργήθηκε ένα διπλωματικό επεισόδιο. Τώρα η Τουρκία προσπαθεί να έτσι μια ισορροπία και η Σομαλία να έχουν, επειδή είναι στη μέση το κομμάτι της Κύπρου, το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι αναγκάστηκαν ίσως οι Σομαλοί, γιατί είχε γίνει μια ανάρτηση και το κομμάτι της Βορείας Κύπρου το είπαν ΤΑΦΚΑΔΕΛΤΑ, όπως το λένε, δηλαδή ΤΑΦΔΕΛΤΑΒΚΑ μάλλον, δεν είναι, έκανε μια ανάρτηση ο πρόεδρος της Βουλής της Σομαλίας και τον ανάγκασαν να κατεβάσει αυτή την ανάρτηση. Κατέβηκε η ανάρτηση και μετά βγήκε μια ανακοίνωση ότι η θέση της χώρας για το Κυπριακό είναι αμετάβλητη, βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, έτσι το βάζουμε και αυτό για το αντίβαρο γνωστόν, στον καταστατικό χάρτη των Μηνωμένων Εθνών και στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, άρα δεν υπάρχει τάγμα ΔΕΛΤΑΒΚΑΠΑ. Και ήρθε και στη Σομαλία, δημιουργήθηκε πρόβλημα μεταξύ Σομαλίας και Τουρκίας λόγω Ισραήλ και Κύπρου. Δηλαδή η Τουρκία, βλέπω όμως ότι ενδεχομένως ίσως και με την επέμβαση της Δύσης και ιδιαίτερα των Αμερικανών, βάλεται κάτι το οποίο πιέζεται, κάτι το οποίο δεν μπορεί, ερωτηματικό εδώ, να καταλάβει η ελληνική διπλωματία, να πιέσει περισσότερο των λόγων του κυρίου Γεραπετρίτη και κυρίου Δένδια τώρα τελευταία. Ακόμα και του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος είπε ότι λαμβάνουμε όλα τα μέτρα και από ό,τι κατάλαβα είμαστε έτοιμοι ακόμη και για πόλεμο. Αυτό δεν είπε ο κ. Μαρινάκης?
1: Μα δεν είναι έτσι όπως δηλαδή η Τουρκία, όταν, το επαναλαμβάνω δηλαδή αυτό, όταν κάποιος αμφισβητεί την εθνική σου κυριαρχία, είναι στην ουσία κήρυξη πολέμου. Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε, έχουμε οδηγηθεί εκεί. Εάν από... Και δηλαδή έχει εδώ και χρόνια που εξελίσσονται τα γεγονότα αυτά που οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά επιταχυνθήκανε τα τελευταία χρόνια, επιταχυνθήκανε πάρα πολύ τα γεγονότα. Δηλαδή όσο δυναμώνει, όσο ισχυροποιείται η Τουρκία, το έχουμε πει και αυτό πολλές φορές από την εκπομπή σου, Απόστολε, όσο ισχυροποιείται η Τουρκία, προσπαθεί να κάνει εξαγωγή αυτής της ισχύως. Δηλαδή να ισχυροποιηθεί.
0: Οπότε ανισορροπεί ολόκληρη η Δύση και όλες οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Οι κινήσεις της δείχνουν επιθυμία ανασύστασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όσο και αν ακούγεται αυτό μαξιμαλιστικό, δυστυχώς αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή όταν βλέπουμε να δημοσιεύει χάρτες, μιλάμε για τη γαλάζια πατρίδα, δεν το λέω, δεν θέλω να βάλω τις τουρκικές φράσεις, αυτό το μαβί βατάν και τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό το όραμα δηλαδή το οποίο προβάλλει και το έχει και δυστυχώς το έχει βάλει και στα σχολεία. Δηλαδή μπαίνει αυτό που λέμε στη συνείδηση, δηλαδή γίνεται εθνικό βίωμα δηλαδή αυτό το πράγμα πλέον στους Τούρκους πολίτες, οι οποίοι ξεκινάει από τους μαθητές και μετά θα το έχουν, δηλαδή θα το έχουν μέσα στη συνείδησή τους δηλαδή οι Τούρκοι, ότι στόχος είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλη ζημιά η οποία γίνεται στην περιοχή.
0: Θυμάμαι κάποτε που είχε πει ο κύριος Αποστολάκης, ήταν αρχηγός Γεϊθά, δεν ήταν ο κύριος Αποστολάκης?
1: Ναι, ναι, θυμάμαι. Ναι.
0: Είχε πει κάποτε ότι οι Τούρκοι αν ανεβούν σε ελληνική βραχονισίδα, η Ελλάδα θα την ισοπεδώσει. Ναι. Αυτό το θέμα που την πολιτική σκηνή όμως...
1: Αυτό έπρεπε να γίνει και στα Ίμια.
0: Ακριβώς, έτσι. Δεν είχε συνέχεια.
1: Μην
0: δεν
1: το ξεχνάμε συνέχεια. Γιατί στα Ίμια, το έχουμε ξαναπεί και αυτό από την εκπομπή σου, mm-hmm. Εκεί ενώ η στρατιωτική ηγεσία ήταν έτοιμη, δηλαδή πραγματικά από συζητήσεις που έχω κάνει
0: με
1: παράγοντες, με στρατιωτικούς παράγοντες οι οποίοι έλαβαν μέρος στα γεγονότα εκείνα, λοιπόν ήταν κάθετα αντίθετη. Δηλαδή είχαμε φτάσει στο σημείο ορισμένη στρατιωτική, μιλάμε για την στρατιωτική ηγεσία εκείνης της περίοδου, αλλά και χαμηλότερα στελέχη είχαν φτάσει στα πρόθυρα της παρέτησης, δηλαδή να αποχωρήσουν από το στρατό και τέλος πάντων δεν
0: άρα η πολιτεία φρέναρε, ο στρατός ήθελε.
1: Ήταν έτοιμοι, πραγματικά δηλαδή θα δίνανε ένα αποφασιστικό και ένα πολύ ισχυρό πλήγμα εκείνη τη στιγμή και θα ξεγκριζάριζε, δηλαδή αυτό που πήγανε να κάνουν και καταφέραν σε κάποιο βαθμό οι Τούρκοι, θα τους το είχαμε κόψει εκείνη τη στιγμή από τη ρίζα, δηλαδή αυτό το γκριζάρισμα.
0: Σκέψου σήμερα που είμαστε 100 φορές πιο δυνατοί στα εξοπλιστικά από ό,τι ήμασταν τότε. Αλλά να πω κάτι εδώ, γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει, ακούει γαλάζια πατρίδα και βλέπει μέσα στο μυαλό του μια γαλάζια θάλασσα, όχι κάτι παραπάνω. Να πω ότι ο όρος γαλάζια πατρίδα σημαίνει όλες τις θάλασσες, την υφαλοκρηπίδα και τη ΑΟΣ, όχι βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά που η Τουρκία θεωρεί ότι τις ανήκουν. Και συνδυάζεται όλο αυτό και με τις ναυτικές πολεμικές δυνάμεις που θα προασπιστούν τις θαλάσσιες περιοχές της γαλάζιας πατρίδας. Αυτή λοιπόν είναι η Τουρκία. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που συναλλασσόμαστε. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ και αγοράζουν την Ελλάδα. Χαλκιδική τώρα πλέον, Καβάλα, Θράκη. Ενώ εσύ μπορείς να πας να αγοράσεις, Γιώργο Λαζαρίδη, ένα σπίτι στην Κωνσταντινούπολη.
1: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
0: Μπορείς να αγοράσεις. Πόσοι Έλληνες θα μπορούν να αγοράσουν σήμερα σπίτια στην Κωνσταντινούπολη? Στη Σμύρνη μπορείς να αγοράσεις ένα σπίτι.
1: Στο παρελθόν, Απόστολε, εάν κάποιος ξένος ήθελε να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα, θα έπρεπε ο πολιτής αλλά και ο αγοραστής, ο ξένος ο αγοραστής, να υποβάλουν αμφότερη αίτηση στην ομαρχία, να γίνει ειδικό, δηλαδή να συσταθεί ειδική επιτροπή η οποία θα εξέταζε το αίτημα και στην οποία θα συμμετείχαν μέσα και παράγοντες του και στρατιωτικοί δηλαδή εκεί για να εξετάσουν το αίτημα. Τώρα δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι καθαρά διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την εφορία. Είναι συνοπτικές δηλαδή οι διαδικασίες και αμφιβάλλω δηλαδή και αν ελέγχεται και το πόδεν έσχεσαι αυτών των ξένων δηλαδή που αγοράζουν εδώ. Γιατί πολλές αγορές έχουν να κάνουν και με ξέπλυμα, έτσι. Mm. Δεν είναι, δηλαδή, είναι μεν και εθνικό το θέμα, γιατί αλλάζει χέρια. Αλλάζουν χέρια τα ακίνητα, αλλάζει χέρια η γη. Ωραία. Και είναι και μία μορφή, ας το πούμε, κατάληψης ή αν θέλεις αμφισβήτησης εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή το να περάσουν ειδικά νευραλγικές περιοχές, και μιλάω για τη Θράκη τώρα.
0: Ναι, θα σου πω, με συγχωρείς λίγο, θα συνεχίσεις, επειδή είπες νευραλγικές περιοχές, σημαντικό, να σου πω τι γίνεται στην Τουρκία. Η Τουρκία επιβάλλει αυστηρούς γεωγραφικούς περιορισμούς στους Έλληνες πολίτες. Επειδή έχω το κειμενάκι τώρα μπροστά, το ψάξα για να το βρω. Σύμφωνα με το τουρκικό κτηματολόγιο, οι Έλληνες υπήκοοι απαγορεύεται να αγοράσουν ακίνητη περιουσία σε 28 παράκτητες επαρχίες της Τουρκίας, καθώς και στην επαρχία της Αδριανούπολης που συνορεύει με την Ελλάδα. Οι περιορισμοί αυτοί αποκλείουν τους Έλληνες αγοραστές από τις πιο δημοφιλείς πόλεις και τουριστικές περιοχές της χώρας, όπως Κωνσταντινούπολη, Αλικαρνασσός, Μπόθρουμ, λέει, εννοεί την Αλικαρνασσό, δεν είναι, Μπόθρουμ, Αλικαρνασσός, δεν είναι, Μαρμαρίδα και ολόκληρα τα παράλια του Αιγαίου και της Μεσογείου και Αδριανούπολη λόγω χερσαίων συνόρων. Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να αγοράσουν ακίνητο μόνο στην ενδοχώρα της Τουρκίας, για παράδειγμα στην πρωτεύουσα Άγκυρα, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται κοντά σε στρατιωτικές ζώνες ή ζώνες ασφαλείας. Πόσοι Τούρκοι έχουν αγοράσει σπίτια στη Θεσσαλονίκη, πόσοι έχουν αγοράσει σπίτια στην Αθήνα, πόσοι έχουν αγοράσει σπίτια στην Αλεξανδρούπολη, πόσοι έχουν. Αθήνα, κοιμάσαι! Κοιμάσαι, Αθήνα, ύπνο βαθύ έχεις. Γιώργο, συνέχισε, με συγχωρείς, με
1: ποκιά να το.
0: Κοιμάσαι, κοιμάσαι.
1: Πόσοι Τούρκοι έχουν αγοράσει μαρίνες, πρόσεξε τώρα, μαρίνα σημαίνει τουριστικό λιμάνι, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουν αγοράσει στα νησιά και μιλάμε για το βόρειο ανατολικό Αιγαίο και τα λοιπά. Λοιπόν, πάρα πολλοί Τούρκοι. Πόσοι Τούρκοι επιχειρηματίες έχουν αγοράζοντας ελληνικές επιχειρήσεις και δημιουργώντας επιχειρήσεις
0: επιθετικό τους επικισμό κάνουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα.
1: Έχουν μπει στα αναπτυξιακά προγράμματα και τα λοιπά και έχουν επιδοτηθεί με κεφάλαια.
0: Γιώργο, επιθετικός επικισμός λέγεται αυτός.
1: Ακριβώς.
0: Όταν άνοιξε το 2023 η κυβέρνηση της Ελλάδος τις πόρτες στους Τούρκους πολίτες Express Visa για 10 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το 2024 οι επενδύσεις Τούρκων στην Ελλάδα ήταν 485 εκατομμύρια ευρώ. Αύξηση 269%. Θα βρω και τα στοιχεία του σήμερα και θα τα πω σε μια άλλη εκπομπή. Και αυτές τις ανησυχίες τις μοιράζεται, αυτά που λέμε τώρα, επειδή το μελετώ πολύ το θέμα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ήδη εδώ και καιρό ερευνά αγοραπολισίες κατοικιών στη Θράκη και σε 6 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Να σταματήσω εδώ, να μην πω άλλα. Σταματάω.
1: Αλλά οι έρευνες όλες αυτές θα πρέπει να προχωράνε με κάποιον ρυθμό, με γοργό ρυθμό. Μην περάσουνε, δηλαδή μην καθυστερήσουνε πολύ, και αφού έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των ακινήτων στα χέρια των Τούρκων, μετά πάρουμε αποφάσεις και τα λοιπά, αφού είναι πλέον αργά. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μία ταχύτητα σε όλες αυτές τις έρευνες και στη λήψη των αποφάσεων.
0: Ναι.
1: Και όπως είπαμε, και δηλαδή το επίσης τραγικό είναι το ότι έχουν πάρει και χρήματα, δηλαδή έχουν επιδοτηθεί για να κάνουν κάποιες τέτοιες επιθετικές κινήσεις, είτε μέσω επιχειρήσεων είτε μέσω κάποιων επενδύσεων συμμετείχανε, δηλαδή, και αντλήσανε και οι Τούρκοι κεφάλαια τα οποία είχαν, δηλαδή αφορούσαν κυρίως Έλληνες ή Ευρωπαίους, αν θέλεις, επιχειρηματίες.
0: Να ρωτήσω λίγο, πόσοι Έλληνες επιχειρηματίες είναι συνδιοκτήτες σε ένα τουρκικό κανάλι, παραδείγματος χάρη?
1: Α, κατάλαβα.
0: Ρωτάω να ξέρω. Γενικά μιλάω, πόσοι Έλληνες είναι σε ένα ραδιόφωνο, σε ένα κανάλι, πόσοι Έλληνες είναι συνδιοκτήτες?
1: Πόσοι
0: Έλληνες σκηνοθέτες σκηνοθετούν μέσα στην Τουρκία?
1: Μέχρι στιγμής, πρόσεξε να δεις, mm-hmm. ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια από πανελλαδικής εμβέλειας συμμετέχει και μάλιστα με πολύ μεγάλο πακέτο συμμετοχής.
0: Εμένα με νοιάζει στην Τουρκία, εδώ θα σου πει ελεύθερο εμπόριο, αγορά κλπ. Εμείς γιατί δεν πηγαίνουμε στην Τουρκία? Γιατί μας αφήνουν, έτσι δεν είναι?
1: Μα εδώ τώρα για αυτό το ελεύθερο πρόβλημα. Εμπόριο και ελεύθερες επιχειρηματικές δραστηριότητες, το ίδιο θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι θα πρέπει, δηλαδή αυτόν τον κανόνα θα πρέπει να το σέβεται και η Τουρκία. Η Τουρκία όμως
0: υπάρχει
1: να...
0: κανόνας που σέβεται η Τουρκία.
1: Το να προστατεύσει την, δηλαδή, την εθνική της ασφάλεια, την εθνική της κυριαρχία, βάζει περιορισμούς. Εμείς αυτούς τους περιορισμούς δεν έπρεπε να τους άρουμε. Δηλαδή ακόμη και αν έχει να κάνει με ευρωπαϊκούς κανόνες, Απόστολε, εμείς είμαστε η χώρα, δηλαδή είμαστε η παραμεθόριος περιοχή, ας το πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα έπρεπε εδώ να είχαμε ζητήσει την επιβολή άλλων κανόνων. Δηλαδή ναι μεν βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου μπορεί να δραστηριοποιείται κανείς επιχειρηματικά ή να αποκτά περιουσία ελεύθερα κτλ. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με τα σύνορα της Ευρώπης. Άρα είναι κρίσιμος ο γεωγραφικός χώρος της...
0: Η θάλασσα έχει σύνορα, η Ευρώπη έχει.
1: Δεν άκουσα πώς...
0: Η θάλασσα λέω έχει σύνορα τελικά, η Ευρώπη έχει.
1: Εδώ γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να είχαμε προβάλει δηλαδή δικούς μας κανόνες εδώ για τη δική μας περιοχή. Γιατί βλέπουμε ότι είναι αυτό που λέμε εδώ και χρόνια, ότι η διαποθήκη της Ευρώπης είναι τα Βαλκάνια, αλλά η διαποθήκη της Μεσογείου είναι η δική μας η περιοχή. Η περιοχή που, δηλαδή, που βρέχεται η Μέση Ανατολή. Δηλαδή είναι τα δικά μας τα σύνορα.
0: Ίσως προβληματίσαμε αρκετό... Ίσως έχουμε προβληματίσει αρκετό κόσμο τώρα, αλλά δεν θα πρέπει αυτά να τα ξέρει ο Έλληνας, να ξέρει ακριβώς τι γίνεται.
1: Επαναλαμβάνουμε για πολλωστή φορά ότι
0: δεν θα πρέπει να το ξέρει.
1: Είναι ο ενημερωμένος πολίτης, Απόστολε.
0: Ναι,
1: δηλαδή βλέπω εγώ στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή θα έπρεπε τα εθνικά θέματα, γιατί είμαστε μέσα σε μία περίοδο, χρονική περίοδο εννοώ, τεράστιων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και παγκοσμίων, αλλά όταν λέμε παγκοσμίων κυρίως αφορούν τη δική μας περιοχή, την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Άρα θα έπρεπε περισσότερο απ' όλα να μας ανησυχούσαν και να μας ανησυχούν τα εθνικά θέματα.
0: Πάντως το θέμα το οποίο παίζεται, λέμε εμείς για γεωπολιτική, είναι μάλλον ενεργειακό. Είναι γεωπολιτικός ενεργειακό. Τώρα συναντήθηκαν παραδείγματος χάρη...
1: Εδώ και πάνω από έναν αιώνα, Απόστολε, ναι, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και οι γεωπολιτικοί σχεδιασμοί είχαν να κάνουν με την παραγωγή, τον έλεγχο της παραγωγής και τις ροές της ενέργειας.
0: Ποιοι θα κερδίσουν τα περισσότερα.
1: Α, έτσι ακριβώς, Απόστολε. Και ποιοι θα ελέγχουν την ενέργεια.
0: Και ποιοι θα ελέγχουν, άμα την ελέγχεις κερδίζεις. Ο έλεγχος φέρνει
1: κέρδος. Ελέγχεις τα πάντα.
0: Ακριβώς.
1: Ελέγχεις την ανάπτυξη των χωρών, ελέγχεις τους στρατιωτικούς σχεδιασμούς των χωρών. Η ενέργεια είναι το νευραλγικότερο σημείο.
0: Λοιπόν, συναντήθηκαν η κυρία Γκυλφόιλ, σωστά. Αμερικανίδα πρέσβη δηλαδή,
1: ναι,
0: η πρέσβη,
1: ναι,
0: του Ισραήλ, η κυρία, πώς λέγεται, Πνινάτ, η κυρία Γιαννάη, να το πω έτσι.
1: Ναι, τώρα πρόσφατα ανέλαβε, ναι.
0: Ναι, τώρα πρόσφατα ανέλαβε και έκαναν μία συνάντηση στην Αθήνα. Ωραία. Και
1: βεβαίως
0: μίλησαν, και γιατί μίλησαν. Δεν μίλησαν για πολέμους, τίποτε. Μίλησαν περισσότερο για την ενέργεια. Μίλησαν για την τεχνολογία. Μίλησαν για την τεχνολογία στην Ανατολική Μεσόγειο. Μίλησαν για το καλώδιο. Και όλα αυτά τι δείχνουν? Ότι η Αθήνα, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το επαναλαμβάνω, θα προωθήσουν όχι μόνο το καλώδιο, καλώδιο και ενέργεια. Και ρωτάω, τι θα κερδίσουμε από όλα αυτά εμείς? Εμείς τους Έλληνες τι θα κερδίσουμε?
1: Κοίταξε,
0: πέραν των εταιριών, θα κερδίσουμε κάποιες θέσεις εργασίας, ενδεχομένως και έναν καλό μισθό να ζήσουν κάποιες οικογένειες μέσα στις εταιρείες αυτές ενέργειας. Ως λαός θα κερδίσουμε κάτι?
1: Καταρχήν θα κερδίσουμε ως χώρα. Το ότι δεν θα μπορέσει να επιβάλλει με την πόντιση του καλωδίου, επειδή τώρα η ιστορία αυτή με το καλώδιο έχει να κάνει καθαρά με την κυριαρχία στο Αιγαίο.
0: Θα δείξουμε δηλαδή, θα υπάρχει
1: αυτό που
0: ισχυρότερη
1: κάνει,
0: Ελλάδα.
1: Αυτό που κάνει η Τουρκία, που βάζει εμπόδιο τώρα σε ένα απλό ζήτημα, στην πόντιση του καλωδίου, γιατί είναι πολύ απλό το ζήτημα, Δηλαδή ακόμα και σε ξένη ΑΟΣ, ακόμη και, δηλαδή, και αν περνάει ένα καλώδιο υπόντιση ενός καλωδίου από ξένη ΑΟΣ, έχεις δικαίωμα να το περάσεις. Δεν μπορεί δηλαδή να σου αποκλείσει κάποιος λέγοντας ότι αυτή είναι δική μου ΑΟΣ να σου αποκλείσει την πόντιση του καλωδίου. Mm. Αυτό που κάνει η Τουρκία είναι καθαρά θέμα πρεστής, να το πούμε έτσι, δηλαδή θέλει να βγάλει προς τα έξω ένα πρεστής η Τουρκία ότι μπορεί να επιβάλλει τη δική της άποψη σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Ελλάδα. Είναι από την άλλη για μας είναι άλλη μια υποχώρηση πάνω σε ζητήματα όχι κυριαρχικών δικαιωμάτων, πάνω σε ζητήματα κυριαρχίας. Γι' αυτό το καλώδιο, όσο και αν θέλουν κάποιοι να το υποβαθμίσουν, δεν υποβαθμίζεται. Είναι πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με την αυτονομία στην ενέργεια της Κύπρου. Από την άλλη, έχει να κάνει με την προβολή προς τα έξω ότι ο άξονας αυτός Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και κατ' επέκταση, δηλαδή Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ένας άξονας ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ισχύ και δεν μπορεί κανείς να αποτρέψει αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει αυτός ο άξονας. Δηλαδή είναι μέγιστης προτεραιότητας, Απόστολη.
0: Όλα αυτά τα οποία ακούω νομίζω ότι μπορούν να μετατρέψουν τη χώρα μας έτσι, σε κέντρο δυτικής ενεργειακής πολιτικής και ασφάλειας.
1: Ναι, μπαίνει στην ουσία τώρα. Αυτό έχει να κάνει με την ουσία του πράγματος, Απόστολη.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τα ενεργειακά ζητήματα είναι λόγω της ανάπτυξης και των επενδύσεων γύρω από τη βιομηχανία. Βυψάει για ενέργεια η Τουρκία. Γι' αυτό κάνει και τους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.
0: Ωραία. Νομίζω λοιπόν ότι κάποτε θα πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε πελάτες και να γίνουμε και αφεντικό.
1: Να γίνουμε και παραγωγή.
0: Ακριβώς, και το έχουμε αυτό νομίζω.
1: Το υπέδαφος μας είναι πλουσιότατο σε πηγές ενέργειας. Δηλαδή μιλάμε για πετρέλαια, μιλάμε για υδρογονάνθρακες, ας πούμε, για πετρέλαια, μιλάμε για φυσικό αέριο. Είμαστε μια περιοχή η οποία θα μπορούσε εδώ και χρόνια, δηλαδή, να είμαστε μέσα στις πετρελαιοπαραγωγές.
0: Πάντως είμαστε στο επίκεντρο των εξελίξεων σε όλα αυτά.
1: Μα είμαστε εδώ και χρόνια, είμαστε στο επίκεντρο των εξελίξεων.
0: Και εξακολουθούμε να είναι πιο δυνατούς ρυθμούς.
1: Απόστολε, να υπάρχει αποφασιστικότητα από πλευράς πολιτικής ηγεσίας για να προχωρήσουμε πλέον σε αυτές τις κινήσεις.
0: Ναι, και για να γίνουν όλα αυτά.
1: Αυτό λείπει εδώ και χρόνια από την Ελλάδα.
0: Και για να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει βάσει του διεθνούς δικαίου να χαράξουμε και την ΑΟΣ μας. Σωστά, την ΑΟΣ μας.
1: Βεβαίως, και είναι μονομερές δικαίωμα, το λέμε για
0: έτσι, και να αποκλείσουμε με μια ιδιαίτερα δυναμική τις απαιτήσεις της Τουρκίας. Πάντως αυτό με γαλάζια πατρίδα, επειδή έχουν εμπλέξει πολλές χώρες, δεν νομίζω ότι θα τους περάσει στο τέλος, Γιώργο.
1: Μα, Απόστολε, δεν θα τους περάσει, αρκεί να είμαστε εμείς αποφασιστικοί από τη μια και από την άλλη. Είναι κάτι το οποίο αφορά κυρίως την Ελλάδα, αλλά αφορά όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και όχι μόνο της Μέσης Ανατολής. Έχω πει και άλλη φορά ότι έχει ζωτικά συμφέροντα πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία, γιατί η Τουρκία έχει επεκταθεί σε πολλές περιοχές οι οποίες ήταν περιοχές επιρροής της Γαλλίας και παλιές αποικίες δηλαδή, γαλλικές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, πρέπει να τελειώσουμε.
1: Ότι έχει μπει στο μάτι και της Γαλλίας.
0: Γιώργος Λαζαρίδης, δεν ξέρω αν μπορέσουμε να βγάλουμε αύριο τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή, ο οποίος ήταν στο δρόμο και ξέρει, στο δρόμο δεν μιλάμε εμείς.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσε
0: η Δεν μιλάμε, θα τον είχαμε και σήμερα μαζί μας, δεν τα καταφέραμε, ίσως αύριο. Πολύ ωραία. Αύριο θα έχουμε αύριο θα έχω και τον Βενιαμίν τον Καρακουστάνογλου εδώ να μας κάνει μια ιδιαίτερη ανάλυση όπως ξέρει αυτός.
1: Με πολύ ενδιαφέρον θα τον ακούσω.
0: Διεθνές δίκαιο κλπ. Πολύ ωραία. Γιώργο Λαζαρίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Πάντα να φροντίζεις να ενημερώνεις, γιατί πραγματικά από φίλους που ακούω, ακούω τα καλύτερα λόγια, γιατί ενημερώνεις τον κόσμο με νυφαλιότητα.
0: Προσπαθώ τουλάχιστον.
1: Και ζει σε βάθος στα γεγονότα και στην ουσία των γεγονότων.
0: Κάποιες φορές ξεφεύγω, το ξέρω, αλλά δεν το αντέχω.
1: Μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων. Σε συγχαίρω γι' αυτό, Απόστολε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ακροατές.
0: Επίσης εύχομαι. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα σε λίγο μαζί. Αποφώνηση έχουμε αρκετή ώρα. Ακόμη μέχρι τις 9 θα είμαστε.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
11: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
2: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Εδώ παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές, κυρίες και κύριοι. Εσείς που ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε εδώ, είστε στο Μετρόπολης 95,5. Ήλιος λαμπρός εδώ τώρα πάνω από τα στούντιος του Μετρόπολης στα Κωνσταντινοπολίτικα.

Χθες πήγα πήρα 5 ντομάτες, έτσι, 350 δραχμές. Πήρα 2 κιλά πατάτες, 720 δραχμές. Ένα λίτρο γάλα έδωσα ένα 500. Και 3 μπύρες έδωσα ακριβώς 1620 δραχμές. Απλά πράγματα. Έτσι, σας τα λέω σε δραχμές για να καταλαβαίνόμαστε καλύτερα. Γι' αυτό τα λέω σε δραχμές. Είχαμε και πρόβλημα εκεί στην Ιθάκη. Στην Ιθάκη διάβαζα μία είδηση και λέω τι είναι αυτή η είδηση. Διάβασα λοιπόν την είδηση ότι μέσα στην εβδομάδα το διάβαζα, δεν αποδεχόμαστε την πρόταση τα Ιόνια νησιά να ονομαστούν νησιά του Οδυσσέα. Τώρα παιδί μου τι θα γίνει, θα αλλάξουν το όνομα των νησιών, τι τρέχει. Και είδα ότι ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κουλούρης αν θυμάμαι καλά, έτσι, λέει ότι θα προτείνει σε εκδήλωση στη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου να ονομάσουμε νησιά του Οδυσσέα τα νησιά του Ιωνίου. Τώρα εγώ τι να πω δηλαδή.

0: Το λέει και το τραγούδι. Σε συμπληγάδες μια ζωή. Α, όχι, αγόρασα και κασέρι, ναι. Αγόρασα και μισό κιλό κασέρι, έδωσα 3.200 μου φαίνεται, σε δραχμές. Έχουμε και στοίχημα, φίλε Ευάγγελε. Εντάξει, έχουμε και στοιχηματικό κουπόνι να πούμε τις προβλέψεις μας. Πολλοί ρωτάτε για το στοίχημα πια, τι γίνεται. Λεφτά σας λοιπόν. Καλά, άπλες δεν είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Το στοίχημα θέλετε να κερδίσετε. Για να κερδίσεις το στοίχημα πρέπει να παίζεις λιγότερα από όσα έχεις στην τσέπη σου και να βρεις έναν τρόπο να κερδίσεις λίγο περισσότερα. Πολλά περισσότερα αποκλείται να κερδίσεις. Γιατί αν κερδίζαμε όλοι πολλά περισσότερα, δεν θα υπήρχαν ΟΠΑΠ. Θα είχαν κλείσει όλα τα στοιχηματζίδικα, ρε παιδί μου. Δεν θα υπήρχαν εταιρείες. Δεν θα υπήρχαν. Ο Ιωάννης ο Αποστολίδης, από μήνυμα πάλι τεράστιο, Ίες και Ελοίες, υποψήφιος πολιτευόμενος παγκόσμιος πρωτοδελτής βαρέων βαρών, Τζον Κρικ, εγγόν του Κοντζάνα στα Άγιος Αθανάσιος Δράμας. Έρχεται, λέει, επανάσταση, έρχεται ελευθερία, έρωτα στο κίνημα του λαού. Ιδίως έρωτας, για να ανεβάσουμε τον πληθυσμό μας στην Ελλάδα. Σωστό αυτό. Όσοι υπόγραψαν μνημόνια θα σε κυβερνήσουν. Αυτή την άποψη έχω, ερωτηματικό. Αυτό δεν το κατάλαβα, γιατί ο Τραουρέ και όχι εμείς ερχόμαστε. Ποιος είναι ο Τραουρέ, εσύ? Στο ποδόσφαιρο αναφέρες. Γιάννης Κεραμιτσής από Φλόρινα. Καλημέρα, φίλοι μου Αποστόλη. Ευτυχώς είμαστε καλά. Δεν έπεσε κάποιος κομίτης, δεν έγινε σεισμός. Γενικά όλα πήγαν καλά. Δεν ξέρω για Πτολεμαϊδα Κοζάνη. Ελπίζω να μην συνέβη κάτι. Ήρθε τσατπατ, έταξε δρόμους, θέσεις εργασίας, μοίρασε χάντρες και κατρεφτάκια στους ιθαγενείς και αποχώρησε. Είμαστε όλοι καλά. Όχι, μετά από μια τέτοια επίσκεψη και μάλιστα υπογείως, το να είσαι καλά σημαίνει πολλά πράγματα. Διότι υπόγεια πήγε στη Μικρά, έτσι δεν πήγε ανόγεια. Τζόρτζ Παΐδας, καλημέρα Απόστολε, αποτυχίο. Εμείς απέναντι δεν μπορούμε να αγοράσουμε γη. Αντίθετα, πολλά ακίνητα και πλέον επιχειρήσεις έχουν πωληθεί σε Τούρκους και γίνεται χαμός. Έχουμε δυστυχώς πολλά πλέον ακίνητα σε τουρκικά χέρια και κάποιοι χαίρονται. Σιωπηλή άλωση και εμείς καφέ και αραλίκι. Την καλημέρα μου σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο του Μετρόπολης 95,5. Ο φίλος μου ο Άγγελος, οι Τούρκοι ενδιαφέρονται για κατοικίες άνω των 400.000 ευρώ με τη χρυσή βίζα. Το καλοκαίρι είχα πρόταση εγώ, μάλιστα. Πάμε, Σάβα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Σάβα στο Πανόραμα, έτσι, και να δούμε, και στον Ορέστη επίσης στο Πανόραμα. Έτσι, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, εύχονται σε όλους. Για να δούμε, ο φίλος μου ο Αρίστος, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν κοιμούνται, τη γη μας ξεπουλάνε, τη δική μας γη, μάλιστα. Δεν κοιμούνται, τι κοιμούνται, τι να κοιμηθούν. Ο φίλος μου ο Νίκος από τη Νέα Καλλικράτεια, την καλημέρα του. Ο φίλος μου ο Γιάννης, Ιμπραήμ, τώρα έκανε συμφωνία με Ρωσία και Κίνα. Πέταξε τους Γάλλους έξω από το κράτος και τα χρυσά τα παίρνει αυτός που έπρεπε να ανοίγει 500 δισεκατομμύρια χρυσό να έχει. Έπαιρνα από εκεί μέσα, λέει, ψάξ' το λίγο. Μάλιστα, μάλιστα. Καλησπέρα. Ναι, θα μπω εδώ πέρα που μου λες, φίλε μου Μιχάλη, όχι όμως τώρα που κάνω εκπομπή. Πάμε λίγο στα άλλα μηνύματα. Η φίλη μου η Σοφία από τη Σκίδρα, την καλημέρα της. Λουλούδια, τριαντάφυλλα, καφέδες και λοιπά από τη φίλη μου τη Μαρία. Εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από τη φίλη μου τη Γιάννα, από την Καλαμαριά, από τη φίλη μου την Γεωργία, από τον Εύωσμο και από το φίλο μου τον Δημήτρη με τα συζύγω από τα Γιαννιτσά. Στο Βούπερταλ, βλέπω εδώ Βούπερταλ, τα χαιρετίσματά μου τα έστειλα. Τα έστειλα νωρίτερα στο Βούπερταλ. Τα έστειλα, δεν πιστεύω να έκανα κανένα λάθος. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Τι ώρα είναι, για να δούμε και την ώρα. Μάλιστα, γιατί έχουμε και άλλη θεματολογία στην συνέχεια. Στοιχηματική. Λίγο φόρμουλα, να δούμε και τι καιρό θα κάνει για εσάς που δεν τον ακούτε το πρωί γιατί ξυπνάτε ο λίγο τι αργά. Ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου είναι εδώ πέρα, θα συνεχίσει κανονικά σήμερα την εκπομπή, στην παρέμβαση, τέλειωσε η άδεια. Τέλειωσε. Τέλειωσε η άδεια, άντε, του χρόνου πάλι. Του χρόνου.
1: Άδειασε ο γυαλός, κερυμός μοναχός. Γλάρους έχω μόνο, συντροφιά μου.
0: Μου αρέσει και το τραγούδι αυτό.

0: Ο φίλος μου ο Παναγιώτης τώρα σκάει μύτη. Μου στέλνει ένα βιντεάκι το οποίο δεν μπορώ να μεταδώσω αυτή την ώρα. Καλημέρα Παναγιώτη από την Καστοριά. Η φίλη μου η Νίτσα από την Καλαμαριά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Πολύ ωραία η εκπομπή σήμερα. Τελικά θα καταργηθεί ο Ένφια. Καλά, συγγνώμη, δεν καταργήθηκε ο Ένφια. Τρεις φορές δεν καταργήθηκε ο Ένφια. Καλά σοβαρά τώρα.
1: Αυτός ο νόμος, ο Ένφια, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
2: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
1: ο Ένφια θα καταργηθεί.
2: Θα καταργηθεί ο Ένφια.
1: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω σήμερα.
0: Θα καταργηθεί. Καλά του το είπε όμως ο Κυριάκος.
3: Είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
0: Και άλλα είπε ο Κυριάκος, να τα προσέχετε.
4: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.

Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι καιρό θα κάνει. Έτσι είπαμε ότι θα έχουμε κάποιες βροχές σήμερα το μεσημέρι, ιδιαίτερα στην δυτική Μακεδονία και σε ένα κομμάτι της Ανατολικής, οι οποίες ενδεχομένως να μεταβερθούν λίγο παρακάτω. Αλλά το βραδάκι, από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη, έχει συννεφιά πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, προς το βραδάκι, εκεί μετά τις 8-9, τι ώρα είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω, θα βρέξει, θα ρίξει και εδώ καμιά βροχή. Μακάρι, μακάρι, γιατί την έχουμε ανάγκη. Έτσι θα είναι τα πράγματα αύριο, ενώ θα έχουμε και βροχούλες ένθεν και εκείθεν του κορμού της Πίνδου, όπως θα είναι και τη Δευτέρα. Οι θερμοκρασίες δεν θα είναι, θα πρέπει να πω, τραγικές. Να πούμε ότι στη Δυτική Ελλάδα σήμερα το μεσημέρι θα πιάσει όμως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία φέρνει μεγαλύτερη αίσθηση θερμοκρασίας, γύρω στους 30 με 31 βαθμούς θα έχουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη. 30 θα έχουμε και πάνω στον Εύρο, στο Τριεθνές στα Δίκαια. 29 θα έχει με 30 η Αλεξανδρούπολη. 30 βλέπω στην Καβάλα και στη Θάσο. 33 βλέπω μεταξύ Σερών και Δράμας. 31 Σογγυλικής Μεραίαν. Πάμε λίγο στον κάμπο. Η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Γύρω στους 32 με 33 θα έχει και η πρωτεύουσά μας. 35 θα έχει η Πάτρα. 33 η Τρίπολη, παρότι είναι στα ψηλά. Αλλά η Τρίπολη τις πρωινές ώρες έχει θερμοκρασίες γύρω στους 17 με 18 βαθμούς, όπως συμβαίνει και στη Φλόρινα. Τα νησιά τώρα του Ιωνίου θα έχουν 34 σήμερα το μεσημέρι. Και προς το βορρά, Λευκάδα, Κέρκυρα, 35 βαθμούς με 36 Κελσίου, ενώ τα νησιά του Αιγαίου θα είναι πιο δροσερά, 28 με 29 βαθμούς από την νοητή γραμμή Σποράδων και πάνω, και από Σποράδες και κάτω θα φτάσουμε και τους 32 βαθμούς Κελσίου, όπως παραδείγματος χάρη στη Ρόδο. Λίγο πιο δροσερά τα πράγματα στο βόρειο κομμάτι της Κρήτης. Οι άνεμοι είναι, εδώ μπορεί να είναι νοτιάδες στο Θερμαϊκό, αλλά είναι γενικά βοριάδες στο Αιγαίο, νοτιάδες στο Ιόνιο. Βορειοανατολικό Αιγαίο φτάνουν και τα 7 μποφόρ, όχι πάνω από 4 μποφόρ ο νοτιάς στο Ιόνιον Πέλαγος. Σε εκείνο το κομμάτι εκεί από τη Λακωνία και κάτω έχουμε έναν άνεμο, από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, ανατολικό, εκεί που αδειάζουν τα πλοία, το πετρέλαιο, στα διεθνή ύδατα που έρχονται από πάνω και το παίρνουν για άλλες περιοχές του πλανήτη ή από κάτω. Δεν ξέρω αν με έχετε καταλάβει, έτσι, πιστεύω να έγινα σαφής. Στους Αγίους 40 με υγρασία 40 τώρα, 70 και κάτι το βράδυ με υγρασία τέτοια, η ζέστη των βαθμών σε Κελσίου 34 το μεσημέρι θα είναι σαν να έχουμε 36-37. Στο μοναστήρι ακριβώς τα ίδια, έτσι, ακριβώς τα ίδια στο μοναστήρι. Στην έχω Λευκωσία, στη Λευκωσία βροχούλες θα έχουμε, έτσι, βροχούλες θα έχουμε και σήμερα και αύριο, δεν θα ξεπεράσει θερμοκρασία τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, βροχούλες θα έχουμε, δεν θα ξεπεράσει θερμοκρασία τους 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτά και για τον καιρό, παιδιά.

Είμαι λίγο έτσι ανέτοιμος για να είμαι ειλικρινής για τη Φόρμουλα 1 και θα σας πω, παιδιά, και για το γιατί. Γιατί χθες δεν είδα σχεδόν καθόλου Φόρμουλα 1. Δεν είδα ούτε βιντεάκια, ούτε διάβασα κάτι σχετικό. Αλλά τώρα εδώ πέρα γίνεται το μεγάλο παιχνίδι, διότι ανεβαίνει συνεχώς στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στη Φόρμουλα 1, ο Λάντο Νόρις με τη Μακλάρεν. Στο Ζάντβορ στην Ολλανδία νίκησε. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά βρέθηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Πέρασε η Μακλάρεν τις δύο Mercedes. Δεν βρισκόταν πρώτος, δεν είχε την αρχή στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Είχε μεγάλη όμως ταχύτητα, πέρασε στην πρώτη θέση μετά το δεύτερο pit stop. Ήταν άνετη από εκεί και πέρα, θα πρέπει να πούμε, η νίκη του. Ο Κίμι Αντωνέλη, ο νεαρός αυτός Ιταλός που είναι πρωτοπόρος, πήρε τη δεύτερη θέση, ενώ ήταν και αρκετά ήταν πρωτοπόρος στη βαθμολογία, οδήγησε και τον αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος του. Ήταν όμως ανώτερος, κακά τα ψέματα, όπως τουλάχιστον είδα τον αγώνα, ο Νόρις, ενώ για την τρίτη θέση δόθηκε πολύ δυνατή μάχη ανάμεσα στον νικητή του αγώνα sprint, George Russell, γιατί είχαμε και sprint που την κατέκτησε τελικά. Και ο Λιούις Χάμιλτος ακολούθησε με την Φεράρι. Τα παιχνίδια τώρα που παίζονται δεν ξέρω ποια είναι, γιατί εγκατέλειψε και ο Μαξ Φερστάπεν, και αυτό σημαίνει ότι η Red Bull δεν πάει καλά. Νομίζω ότι σας ανέφερα αυτά τα οποία θυμήθηκα, τουλάχιστον έτσι όπως είδα τον αγώνα. Αύριο θα έχουμε πολλά θέματα για τη Φόρμουλα 1. Θα έχουμε και βαθμολογίες και οδηγών και κατασκευαστών, εκεί που φυσικά η Mercedes ιδιαίτερα λόγω Αντωνέλη, κυρίες και κύριοι, πρωτεύει η Mercedes. Για να δούμε τι θα κάνει η δική μας Ferrari. Εάν τα πάει όπως οι δικές μου ομάδες, η Manchester United δηλαδή και Αθλέτικο Bilbao, καλά ο ΠΑΟΚ, εντάξει, είναι άλλη ιστορία, είναι ο ΠΑΟΚ μια γραμμή, όλοι οι άλλοι από κάτω, τότε γι' αυτό θα σας δίνω και ΠΑΟΚ, έτσι, όταν παίζει, να το πω για τους καινούργιους φίλους ακροατές, γιατί παίζω με το συνέστημα και δεν θέλω να μεταφέρω το συνέστημα έξω.

Για να περάσουμε τώρα σε λίγο στις προβλέψεις του στοιχηματικού κουπονιού. Θα περάσουμε με App Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά και μικροέπιπλα, φωτιστικά και λευκά είδη. Από App Home στο κέντρο της Θέρμης. App Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε μας στο 2316-00-9221. App Home, Καραολίκη Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης.

Έτσι, να θυμόμαστε και τα δικά μας τα χρόνια της πρωτοπορίας. Κατά πόσο ήταν πρωτοπορία, δεν ξέρω. Το μέλλον θα δείξει η επόμενη γενιά. Τώρα εμείς είμαστε, κάτσε, η γενιά είναι 4 γενιές στον αιώνα, άρα λογικά κάθε 25 χρόνια είναι γενιά, έτσι. Εμείς τώρα βάλαμε 3η γενιά από κάτω. Αν πιάσουμε και την 4η, για να δούμε τι θα δούμε.

Έτσι, πάμε στοίχημα, πάμε στοιχηματικό κουπονί ημέρας. Τι προτείνω δηλαδή, τι προτείνω σήμερα Σάββατο 29 του μήνα, τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου. Προτείνω Liverpool Nottingham 1 και over. Θα σας δίνω λίγο διαφορετικά τώρα το στοίχημα από ό,τι το έδινα μέχρι τώρα. Δεν δίνω 3-4 αγώνες, θα δίνω κάτι παραπάνω όταν βρίσκω κάποιον ενδιαφέροντα από αυτές τις ομάδες που παρακολουθώ. Παναλαμβάνω, Liverpool Nottingham 1 και over. Στην Αγγλία είμαστε, στη μεγάλη κατηγορία. Bournemouth Everton goal. Θα σας δώσω και δύο αγώνες από Championship. Θα σας δώσω τον άσο της Wolves με τη Stoke, Wolves Stoke άσος, και τον goal της Norwich. Βάλτε μέσα εισαγωγικά δύο πιθανά οβεράκια. Είναι αυτό της Middlesbrough και της Tottenham. Το ένα από Championship και το άλλο από Αγγλία, από μεγάλη κατηγορία Αγγλίας. Έχω άλλους δύο αγώνες στην Γερμανία, Elversberg Leverkusen 2 και over, δηλαδή νίκη Leverkusen και over πάνω από 3 γκολ. Και ένα γκολ θα παίξω στην Ισπανία, τη Σεβίλη με την Αθλέτικο της Μαδρίτης. Σεβίλη Αθλέτικο Μαδρίτης γκολ. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία μπορώ να δώσω σήμερα. Δεν παρακολουθώ όλες τις ομάδες, παρακολουθώ από τα μεγάλα πρωταθλήματα 25 ομάδες φέτος, ολόκληρη την Championship, και θα αρχίσω να παρακολουθώ γιατί βλέπω πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα με over και over 3,5 της δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας. Εκείνο λίγο αργότερα. Αυτό για το φίλο μου τον Νίκο που οδεύει, λέει, προς Σερβία. Έχει φίλους εκεί. Και όταν εγώ ακούω Σερβία, το μυαλό μου πηγαίνει Ταμάρα Μιλουτίνοβιτς. Αυτά να πάρουμε έτσι λίγο. Λίγο να το κάνω κέφι που μας ακούσει το αυτοκίνητο.

0: Έτσι, καλό ταξίδι για το φίλο μου που οδεύει προς το Νόβι Σαν. Ο φίλος Μωσάκης από το Καλοχώρι. Καλημέρα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ωραία εκπομπή και σήμερα. Ο φίλος μου ο Δημήτρης στην Καβάλα που δεν άκουσε ολόκληρη την εκπομπή. Και ο φίλος μου ο Γιάννης από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκη. Α, έχουμε εδώ πέρα και τον φίλο μου τον Νίκο από τη Φραγκφούρτη. Νίκο, καλημέρα. Τώρα ήταν το μήνυμα σου. Πόση ώρα το έστειλες, Γιάννη? Έχεις κανένα 20 λεπτά. Πάμε να τελειώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας. Πάμε να τελειώσουμε. Μην ξεχνάτε, για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθεται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίας μέχρι και 25 βαθμούς κάτω από το 0. Στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όλα αυτά. GSA. GSA, επαγγελματική μονάδα ψήξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. GSA, για περισσότερες πληροφορίες. 2310-021-232. Έτσι, να τα προλάβουμε όλα, γιατί σε ένα λεπτό ακριβώς θα πρέπει να περάσουμε και σε δελτίο ειδήσεων. Να πάμε στους τίτλους επικαιρότητας, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο με την Μαρίνα Τυμπίκου. Σε λίγο όλα αυτά, για να συνεχίσει μετά ο Κώστας ο Παπαζαφύριου. Χειροκομικά Πάικο, σεβόμενοι την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των προϊόντων μας. Χειροκομικά Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης από ντόπιες φυλές ζώων, με εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο, 100% ελληνικό γάλα, τυροκομείο Πάικο, σε δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Κώστας Παπαζαφυρίου, είπαμε στη δική του παρέμβαση τώρα, μέχρι τις 12. Διτσεράπης Ιωάννη στην κονσόλα, στο κοντρόλ, στον ήχο. Κατερίνα Μιχαηλίδου, γραμματιακή υποστήριξη.
1: Εκατόν 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
9: 10 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ΕΡΤ3. Τη δέσμευση πως ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές επανέλαβε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εφιάλτη δίχως τέλος, εξελίσσεται η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται πλέον στους 623, ενώ περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς νέες βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων. Μια συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βενεζουέλα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξιοποίηση 17 στρατηγικών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας, τα οποία διαθέτουν δυνητικά αποθέματα έως και 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού. Τέλος, γενικά ήθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμενόμενα θέματα έως και 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού.

0: Τι?
1: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
0: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Ο Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε παρέα με τον Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907 757111.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπασαφηρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Από μια ελαφρώς συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Ωραία είδηση. Γιατί η ζέστη τις τελευταίες μέρες δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ζέστη, αλλά μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε σαν έναν εξωγήινο καύσωνα. Και ο καύσωνας αυτός είναι μηνύματα για το μέλλον του πλανήτη. Τι μέλη γενέστε. Το καλοκαίρι, σύμφωνα με τους μήνες, τελειώνει κατά κάποιο τρόπο. Ανεξάρτητα αν η θερμοκρασία δείχνει ότι άλλο τι λένε οι μήνες και άλλο τι λέει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι λοιπόν τελειώνει και οι μισοί Έλληνες ουσιαστικά δεν πήγαν διακοπές. Και αρκετοί Έλληνες, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες αυτής της χώρας, περιορίστηκαν μόνο σε εκδρομές. Οι μισοί Έλληνες δεν προγραμμάτισαν και δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάνε καλοκαιρινές διακοπές. Αλλά και από το υπόλοιπο 50% που καταφέρνει να φύγει, η πλειοψηφία περιορίζει τις διακοπές μόνο σε λίγες μέρες ή υπολογίζει τις διακοπές ανάλογα με τα έξοδα και το τι περιέχει η τσέπη του ή επιλέγει κυρίως εξοχικές κατοικίες ή συγγενικά σπίτια.

Η πλήση του εγκεφάλου που προσπαθούν να δώσουν τα δελτία ειδήσεων δεν περνάει πλέον, διότι ο κόσμος τους έχει πάρει χαμπάρι όλους. Διότι όταν οι ειδήσεις δείχνουν ουρές τεράστιες αυτοκινήτων να φεύγουν από την Αθήνα και να περνά τα διόδια, αυτό αποδεικνύει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε διακοπές, αλλά πάνε να περάσουν μερικές μέρες σε συγγενικά σπίτια, σε οικογένειες από τις οποίες προέρχονται από την επαρχία, διότι τα 5 εκατομμύρια των Αθηνών ουσιαστικά, εξ αυτών τα 4 περίπου εκατομμύρια προέρχονται από άλλες πόλεις της Ελλάδος και ειδικά της Νοτιού Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς το 50% του πληθυσμού δηλώνει ότι μένει εκτός διακοπών λόγω ακρίβειας και οικονομικών πιέσεων. Από αυτούς που ταξιδεύουν, το 34% κάνει περιορισμένες διακοπές, διακοπές της πλάκας δηλαδή. Το 14% κάνει περίπου τις διακοπές που κάνει κάθε χρόνο. Και το 2% μόνο κάνει διακοπές άνετες σε όσες μέρες επιθυμεί. Το 35% μένει σε δικό του εξοχικό. Το 18% φιλοξενείται από τρίτους τα εξοχικά τους. Και το 35% σε νοικιαζόμενα δωμάτια. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι διακοπές αποτελούν, κύριοι της κυβέρνησης, κύριοι πολιτικοί, κύριοι που διαχειρίζεστε τα οικονομικά της πατρίδας μας, κύριοι που κουμαντάρετε ατιμόρυτη την πατρίδα μας, οι διακοπές αποτελούν ένα δείκτη με κεφαλαία γράμματα του βιωτικού επίπεδου του λαού κάθε χώρας. Και ο δείκτης που αποδεικνύεται ότι είναι χαμηλού βιωτικού επίπεδου στη χώρα μας λόγω των διακοπών είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα. Απ' την άλλη πλευρά, κανένας δεν μιλάει όταν πλησιάζουν οι μήνες του καλοκαιριού για να πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας και να μαυρίζουμε. Τι συμβαίνει με το ιδιωτικό χρέος, τι συμβαίνει με τους πληστηριασμούς, οι οποίοι συνεχίζουν να συθλίβουν χιλιάδες νοικοκυριά. Οι πληστηριασμοί, επαναλαμβάνω, συνεχίζουν να συθλίβουν χιλιάδες νοικοκυριά. Η προστασία της πρώτης κατοικίας, αγαπητοί κάτοικοι αυτής της χώρας, έχει ουσιαστικά καταργηθεί, ενώ τα κόκκινα δάνεια παραμένουν μια τεράστια παρατηφόρα ανοιχτή πληγή, η οποία δολοφονεί την άνετη ψυχολογία που πρέπει να έχει ένας λαός. Παρά τους διάφορους πανηγυρισμούς που ακούμε κάθε τόσο από αυτούς που εκλέγουμε και μας κυβερνούν ότι υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα, χιλιάδες οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Αυτά όμως ούτε τα λένε ούτε τα γράφουν. Διότι άμα τα πούνε και τα γράψουν, τότε θα γίνει επανάσταση. Η κατάργηση ουσιαστικών δικλείδων προστασίας, οι δικλείδες προστασίας δεν υπάρχουν πλέον σε αυτή τη χώρα, άφησε εκτεθειμένους όσους αδυνατούν να ανταποκριθούν στα υψηλά επιτόκια που υπάρχουν από τις τράπεζες και στο ευξημένο, το πάρα πολύ αυξημένο κόστος ζωής, ένα κόστος ζωής που πλέον έχει μετατρέψει το ευρώ να έχει την αξία των παλιών δραχμών. Η κυβέρνηση προτιμάει να παραμυθιάζει τον κόσμο για να μιλάει συνέχεια για εξυγίανση, αντί να αναγνωρίσει ότι το ιδιωτικό χρέος παραμένει βαρύδιο, τεράστιο βαρύδιο, ασήκωτο βαρύδιο, επικίνδυνο βαρύδιο, θανατηφόρο ψυχολογικά βαρύδιο για την κοινωνική συνοχή.

Μετά από μια σχεδόν οκταετία, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η συμμαχική κυβέρνηση που έκανε ο Μητσοτάκης με άλλα κόμματα, κρίνεται από τα αποτελέσματα και όχι από τις υποσχέσεις. Πρέπει να καταλάβουν οι πολιτικοί μας και αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν, παραμυθιάζοντάς μας με του κόσμου τα μεγάλα λόγια τα οποία δεν εκπληρώνουν ποτέ, ότι μια κυβέρνηση μοιάζει με μια επιχείρηση. Η διαφορά είναι ότι η επιχείρηση έχει συνέπειες άμα δεν πάει καλά, ενώ τα μέλη των κυβερνήσεων, εάν δεν πάνε καλά και η οικονομία διαλυθεί, δεν έχουν καμία απολύτως συνέπεια. Ο λαός πληρώνει και τιμωρείται ψυχολογικά και οι πολιτικοί δεν πληρώνουν και απολαμβάνουν τις θέσεις της ατιμώρησης τις οποίες έχουν. Κυρίες και κύριοι, το παραμύθι ή το αφήγημα της επιτυχίας κάθε μέρα μας το περνάνε με διάφορους τρόπους, εκμεταλλευόμενοι την πλούσια ελληνική γλώσσα. Το αφήγημα λοιπόν της επιτυχίας μας παραμυθιάζουν καθημερινά, συγκρούεται πάρα πολύ έντονα με την καθημερινή πραγματικότητα των πολιτών. Το δράμα των πολιτών δεν έχει καμία σχέση με το αφήγημα της επιτυχίας μας παραμυθιάζουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Νέα Δημοκρατία έχει πλέον συμπληρώσει αρκετά χρόνια στην εξουσία, περίπου 8 χρόνια, ώστε να μην μπορεί να επικαλείται το παρελθόν του Τσίπρα. Ο Τσίπρας τιμωρήθηκε από το λαό και έχασε εκλογές και εξελέγει η Νέα Δημοκρατία. Εξελέγει η Νέα Δημοκρατία ελπίζοντας ο κόσμος ότι θα πάμε καλύτερα. Κυβερνάει 8 χρόνια και πλέον η Νέα Δημοκρατία και ο φίλος μας ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει την αυτοκριτική του μαζί με την κυβέρνησή του και ας μας αφήσει στην ησυχία μας τι έκανε ο Τσίπρας στο παρελθόν, διότι ήδη η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει 8 χρόνια. Οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες αυτής της χώρας, ζουν με ένα υψηλό, εντονότατο ψυχολογικό κόστος ζωής, επαναλαμβάνομες κρίσεις διαχείρισης καταστροφών, σκάνδαλα, και οι Έλληνες πολίτες έχουν το αίσθημα, έχουν την αίσθηση ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν ισότιμα. Οι παρουσιάσεις, κυρίες και κύριοι, διαφόρων επιτυχιών από την πλήση εγκεφάλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι επικοινωνιακές καμπάνιες δεν μπορούν να καλύψουν το χάσμα το οποίο υπάρχει μεταξύ αυτών που παρουσιάζουν και της δυσμενούς, δυστυχισμένης προσωπικότητας που ζει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Όταν η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι θέλει άλλη κυβέρνηση, το μήνυμα είναι σαφές. Ο χρόνος των υποσχέσεων και των παραμυθιών τελείωσε και ήρθε η ώρα της αποτίμησης το έργο αυτών μας κυβερνών. Και όταν η αποτίμηση του έργου αυτών μας κυβερνάν δεν έχει καμία σχέση με τις υποσχέσεις που ακούμε 8 χρόνια, ήρθε η ώρα να γίνουν εκλογές για να γίνει μια αντικατάσταση άλλων υποψηφίων, οι οποίοι ίσως πετύχουν καλύτερα από όλους αυτούς που μας κυβερνάνε μέχρι σήμερα.

0: Βεβαίως είναι ωραία να μιλάμε για οικονομία, αλλά είναι ωραίο να μιλάμε και για τη λειτουργία του κράτους. Υπάρχει μια παροιμία που λέει: πες μου με ποιο κάνεις παρέα, από ποιος είσαι. Η ανυπαρξία, κυρίες και κύριοι, που υπάρχει στην Ελλάδα είναι πρωτοφανής. Ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων κάνει διακοπές στη Χαλκιδική. Η ανυπαρξία της τάξης και μιας μορφής πειθαρχίας στη Χαλκιδική ξεπερνάει κάθε όριο, διότι κάποτε υπήρχε έστω η δημοτική αστυνομία που κάτι έκανε σχετικά με τις παραβάσεις, αλλά η κανονική αστυνομία υπάρχει μεν στα στοιχεία και στα γραφεία, αλλά δεν κάνει απολύτως τίποτε. Και μετά από πάρα πολλά τηλέφωνα που έκανα σε ανώτατα κλιμάκια της αστυνομίας, μου είπανε ότι στερούνται του κατάλληλου δυναμικού. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μην βλέπεις ένα περιπολικό ή ένα πεζό αστυνομικό να κάνουν μια περιπολία, να κάνουν μια βόλτα στα παραθερεστικά μέρη της Χαλκιδικής. Δεν είναι δυνατόν να βλέπεις γελία και προσβλητικότατα παρκαρίσματα σχετικά με την τάξη και την πειθαρχία που πρέπει να έχει ένα τουριστικό μέρος. Και ενώ κάνεις τηλέφωνα και πάει και γράφει η αστυνομία, η απειθαρχία εξακολουθεί και υπάρχει, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς κρίνονται οι αστυνομικοί σχετικά με την αξία τους. Η Χαλκιδική σήμερα στερείται σωστής αστυνομικής παρακολούθησης. Η Χαλκιδική στερείται σωστής διοικητικής παρακολούθησης. Υπάρχουν πρόεδροι κοινοτήτων, υπάρχουν δήμοι, υπάρχει περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ήθελα να ξέρω αυτός ο σανσυρμάς ανθρώπων που υπάρχει σε αυτές τις υπηρεσίες που σας είπα, για ποιο λόγο υπάρχουν, τι ρόλο παίζουν, για ποιο λόγο πληρώνονται, όταν βλέπουμε μια Χαλκιδική η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον τουριστικό πολιτισμό που έπρεπε να στολίζει και να διακρίνει αυτό το θεϊκό κατασκεύασμα που έδωσε ο Θεούλης στην πατρίδα μας. Εμείς θα τα λέμε, ας κοκκινίζουν οι κομπλεξικοί που τα ακούνε, αλλά επειδή είναι ανίκανοι δεν μπορούν να τηρήσουν απλά και ωραία πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την τάξη και την πειθαρχία. Από την άλλη μεριά, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για τις ασταμάτητες φωτιές που πήραν την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε ότι οι φωτιές αυτές κατέκαψαν χιλιάδες στρέμματα. Και την άλλη πλευρά, παρατηρήσαμε και διαπιστώσαμε ότι κρίσιμα ενέργεια μέσα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Υπάρχει έλλειψη χειριστών και προβλήματα συντήρησης των μέσων, των εναερίων μέσων πυρόσβεσης. Όταν δεν γίνεται συντήρηση στα αεροπλάνα και στα πυροσβεστικά οχήματα και υπάρχει και μία έλλειψη χειριστών, τότε τα κενά δεν τα ξέρουμε όταν δεν υπάρχουν πυρκαγιές, αλλά διαπιστώνονται με μεγάλο ύφος όταν έχουμε πυρκαγιές. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε πυρκαγιές και να διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν τεράστια κενά έλλειψης χειριστών και συντήρησης. Τόσα χρόνια ακούμε για υποσχέσεις. Τόσα χρόνια ακούμε για εξυγχρονισμό. Τόσα χρόνια ακούμε για προγράμματα. Τόσα χρόνια ακούμε τα γνωστά παραμύθια της χαλιμάς όλων αυτών που κυβερνάν την Ελλάδα. Η πραγματικότητα όμως, κυρίες και κύριοι, στο πεδίο, η πραγματικότητα όταν έρχεται η ώρα της πυρκαγιάς παραμένει επικινδύνως ελληματική. Η επικίνδυνη αυτή ελληματικότητα οφείλεται στην ανικανότητα όλων αυτών οι οποίοι έχουν σχέση με το σβήσιμο των πυρκαγιών και δεν αντιμετωπίζουν καμία συνέπεια όταν διαπιστώνουμε ότι άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγας, σχετικά με το σβήσιμο των πυρκαγιών. Η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση, το πολιτικό σύστημα μάλλον, γιατί είναι το πολιτικό σύστημα το ίδιο στα παραμύθια, όποια κυβέρνηση και να είναι, μιλάει για ακραία καιρικά φαινόμενα. Αλλά οι πολίτες βλέπουν ότι η πρόληψη και η επιχειρησιακή ετοιμότητα υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Αφήστε τα παραμύθια της καλή μας, μην μιλάτε για ακραία καιρικά φαινόμενα. άνθρωποι ζουν στην Ελλάδα, δεν ζουν εξωγήινοι. Αντιλαμβανόμεθα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά αντιλαμβανόμεθα επίσης ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Πληρώνουμε τους μισθούς και δεν υπάρχει καμία απολύτως συνέπεια ή καμία προσπάθεια εξέβρεσης των ικανών για να κάνουν με επαγγελματική συνείδηση τη δουλειά τους. Με πήραν τηλέφωνο την περασμένη εβδομάδα φίλοι οι οποίοι πήγαν στο Μπάσκο της Βουλγαρίας. Το Μπάσκο της Βουλγαρίας είναι ένα βουνό το οποίο έχει τουριστική εκμεταλλευσιμότητα και από ό,τι μου είπαν είδανε μια φανταστική καθαριότητα και την ύπαρξη συνεχούς αστυνόμευση διότι έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί πέρα. Για ποιο λόγο λοιπόν στο Μπάσκο της Βουλγαρίας και σε άλλες αντίστοιχες χώρες υπάρχει καθαριότητα και πειθαρχία και σε Χαλκιδική υπάρχει ανύπαρκτη αστυνομία και οι δρόμοι και οι αμμουδιές βρωμάνε στην κυριολεξία από την ανικανότητα και την ανυπαρξία επαγγελματική συνείδηση σε αυτούς που κυβερνούν για να έχουν μια Χαλκιδική η οποία να είναι ένας μαγνήτης ο οποίος θα τραβάει τους τουρίστες όχι μόνο της ωραίας θάλασσας αλλά και το ωραίο περιβάλλοντας. Α, κυρίες και κύριοι, η δομική κατασκευή των κατοικημένων περιοχών της Χαλκιδικής έχει σχέση με την νομιμότητα, την αρχιτεκτονική, την ομορφιά και την έξοχη ζωγραφιά που πρέπει να παρουσιάζει ένα τουριστικό μέρος, τότε να με συγχωρείτε, ζούμε κάπου αλλού και όχι σε μια χώρα που λέγεται Ελλάδα και γεννήθηκε με ομορφιές, αλλά καταστρέφεται από αυτούς που την κυβερνούν, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για πάρτι τους και να λένε τα παραμύθια σχαλιμάς, όποτε υπόσχονται μεν, αλλά δεν κάνουν τίποτα απολύτως δε. Απ' την άλλη πλευρά, τα ποινικά αδικήματα στην Ελλάδα διαμορφώνονται από τους κατοίκους της, όπως όλες τις χώρες. Αλλά δεν δικάζονται και δεν τιμωρούνται όλοι. Κλασική η περίπτωση της 13ης και 14ης σύνταξης. Την εποχή του Τσίπρα, ο μεγάλος αυτός πολιτικός παραμυθάς, όταν τον Ιανουάριο κέρδισε τις εκλογές, μας είπε ιστορίες για αγρίους, τις οποίες δεν τήρησε απολύτως. Μας είπε ότι δεν θα κόψει 13η και 14η σύνταξη και όμως την έκοψε. Και παρά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν αποπληρώσει αυτά που έπρεπε να πληρώσουν για να δικαιούνται σύνταξη, χάσαν τα χρήματά τους με αποτέλεσμα οι κρατήσεις που τους γινόταν ενώ εργαζόταν επί 30, 35, 40 χρόνια για να πάρουν σύνταξη πήγανε το σκοτάδι και τους κλέψαν τα χρήματα. Γιατί όταν κάποιος πληρώνει επί 40 χρόνια κρατήσεις και συνεχεία καταργεί η σύνταξή του, είναι κλοπή ανεξάρτητα αν μας είχαν παραμυθιάσει ότι αυτό το πράγμα γινόταν για την ελληνική οικονομία. Επομένως, όλοι αυτοί που θεωρούν σε αυτή τη χώρα ότι η πατρίδα μας είναι ένα φυσιολογικό κράτος, τότε πρέπει να κάνουμε μία ανασκευή της λέξης φυσιολογικό κράτος, όπου οι πολίτες τη χώρα μας φυλακίζονται, ενώ οι πολιτικοί με την ψήφιση νόμων λόγω δημοκρατίας ληστεύουν το λαό ατιμόρυτη. Με ποιο δικαίωμα κόβανε τις συντάξεις και με ποιο δικαίωμα αποφασίστηκε από τα ανώτατα δικαστήρια να κοπούν οι συντάξεις και να χάσουν συντάξεις άνθρωποι που πληρώσαν για να τις πάρουν και να μην υπάρξει καμία απολύτως αντίδραση από αυτούς οι οποίοι δικαιούνται να πάρουν τα δεδουλευμένα τους. Με την ιστορία της Λάρισσας και την κυρία Καριστιανού ξεσηκωθήκατε, διότι το παραμύθι που τρώτε σε αυτή τη χώρα, αυτή που κατοικείτε αυτή τη χώρα, είναι τόσο νόστιμο που προτιμάτε να απολαμβάνετε τη γεύση ενός παραμυθιού παρά την πικρία μιας αλήθειας. Αντί να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας και να απολαύσετε την πικρία των διαδηλώσεων που έπρεπε να κάνετε, παραμυθιαστήκατε από την Καριστιανού, η οποία έκανε κόμμα, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει, αλλά για ακόμα μία φορά απεδείχθη ότι εμείς, ο λαός δηλαδή, είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει. Απ' την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε και δύο πράγματα πριν πάμε σε διαφημίσεις για τα στενά του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονται στο Ιράν. έχουν μετατραπεί και επισήμως σε κερδοσκοπική παράνοια από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι θα μετατρέψει τα στενά και ιδιοκτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν να βέσκει, να έρχεται ο Τραμπ και λέει τα στενά, τα ορμούς θα γίνει ιδιοκτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και να μην ξεσηκώνεται όλος ο πλανήτης? Απ' την άλλη μεριά, εδώ στην Ελλάδα, κανείς δεν μιλάει για τα τεράστια κέρδη που αποκομίζει η κυβέρνηση από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε μια χώρα όμως, όπως εμείς, όπου εκτός από το ΦΠΑ υπάρχει και μια δολοφονική φορολογία που λέγεται ειδικός φόρος κατανάλωσης. Επομένως, όσο αυξάνεται η τιμή των καυσίμων στη χρέωση από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, οπότε πρέπει η Ελλάδα να αυξήσει τις τιμές των καυσίμων, αυτή που κερδίζει είναι η κυβέρνηση με τον ευξημένο φόρο ειδικής κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Και από την άλλη μεριά, αυτοί που χάνουν είναι οι Έλληνες πολίτες που η Ελλάδα είναι η ιδιοκτησία τους και πληρώνουν από την τσέπη τους τις εύκολες λύσεις ύσπραξης που υπάρχει από το ανίκανο πολιτικό σύστημα να βρουν σωστούς κερδοσκοπικούς τρόπους για να παίρνουν φορολογίες και όχι να φορολογούν σαν στρατιωτικό καθεστώς τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν χάσει κάθε ψυχολογική επιδημία για να δούνε σε τι χώρα ζούνε. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχέση με τους μισθούς. Η κλοπή των πολιτών έγινε μέσω των καυσίμων στις διακοπές στα νησιά. Στις Κυκλάδες η αμόλυβδη ήταν 2,30 το λίτρο. Η αμόλυβδη των 100 οκτανίων ήταν 2,50 το λίτρο. Στα Δωδεκάνησα και σε άλλα νησιά οι τιμές των καυσίμων πήρανε φωτιά, λες και ήταν ηφαίστεια που είχαν μέσα την γνωστή καυστική ουσία. Ένα γέμισμα με 50 λίτρα μπορεί να κοστίσει έως και 12,5 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, με μια επιβάρηση να ξεπερνάμε, γεμίζεις το αυτοκίνητό σου τα 30 ευρώ. Μιλάμε για το ντίζελ και το υγραέριο, ανωδική πορεία κι αυτά. Υπάρχει κανένα ουσιαστικό πλαφόν χωρίς αποτελεσματικούς ελέγχους, χωρίς προστασία για τον πολίτη? Η κυβέρνηση πάντα έχει μια βρύση η οποία τρέχει συνέχεια νερό και χρησιμοποιεί αυτή τη βρύση για να ανύπτει τα σχήρα της. Οπότε μπορεί ο κόσμος να ταλαιπωρείται, μπορεί ο λαός να λειτουργεί χωρίς καμία προστασία, διότι δεν υπάρχουν έλεγχοι στις τιμές των καυσίμων και στην ποιότητα των καυσίμων, αλλά η κυβέρνηση έχει μάθει να ανύπτει τα σχήρα.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
15: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μίμης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
17: smartoscoolstoflip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
18: Hey, ChatGPT.
19: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
18: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
19: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
18: Γυαλιά ηλίου?
19: Το ίδιο.
18: Φακούς επαφής?
19: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
18: Τι είπες?
19: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
18: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
20: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
18: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
21: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
22: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Και ενώ κυρίες και κύριοι ελέγχθησαν από το στόμα μου όλα αυτά τα οποία ελέγξαν μέχρι στιγμής, διαπιστώνουμε ότι στην Ελλάδα η δημοκρατία λειτουργεί με πατερίτσες, οι οποίες πατερίτσες είναι τόσο τέλεια φτιαγμένες από τεχνολογικής άποψης από τους πολιτικούς, με αποτέλεσμα στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία ετοιμάζεται για ακόμα μια φορά να γίνει, να αποφεύγεται ουσιαστικά κάθε μορφή αλλαγών στο άρθρο για την ευθύνη υπουργών. Σε ποιο μέρος του διαπλανητικού συστήματος υπάρχουν άρθρα τα οποία προστατεύουν τους υπουργούς από τις ευθύνες τους? Η ελληνική κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα γενικά, γιατί δεν είναι θέμα κυβέρνησης μόνο, όλοι τα ίδια κάνουν, προωθεί επιλεκτικές διατάξεις, τις διαλέγουν τα παιδιά, όποιες γουστάρουν επιλέγουν, αλλά αφήνει ανέγκυκτο, δεν ακουμπάει καν το καθεστώς ασυλίας των κυβερνητικών προσώπων. Είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, λαέ μου, που έχει την απόλυτη ευθύνη για τις μετριότητες που δεκαετίες ολόκληρες κυβερνούν την Ελλάδα μέσω τριών οικογενειών και κανένας δεν μιλάει, διότι το παραμύθι που σας δείχνουν τόσο πιστικό το πιστεύετε και μετά απολαμβάνετε το ψυχολογικό άγχος που σας δημιουργείται. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να επιλέγει επιλεκτικές διατάξεις και να αφήνει ανέγκυκτο το καθεστώς ασυλίας των κυβερνητικών προσώπων. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξουν τομές μέσω των οποίων θα υπάρχει και δίωξη από τη δικαιοσύνη των υπουργών. Παρά τα παραμύθια της χαλιμάς που ακούμε κάθε τόσο από τα πρόσωπα των κυβερνώντων, παρά τις εξαγγελίες περί διαφάνειας, το περίφημο άρθρο 86, το ξέρουν και οι γάτες που κυκλοφορούν στον δρόμο αυτό, θα παραμείνει ουσιαστικά προστατευτικό για τους πολιτικούς. Μετά από μια σειρά σκανδάλων, λέω εγώ, η επιλογή αυτή στέλνει σαφές μήνυμα ότι η πολιτική ευθύνη συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με ειδικούς κανόνες. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δεν ενισχύεται, κυρίες και κύριοι, με μισές μεταρρυθμίσεις. Όταν λέμε η πολιτική ευθύνη, τι εννοούμε? Εννοούμε τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική. Όταν εννοούμε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, τι εννοούμε? Εννοούμε τους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτή τη χώρα. Και οι πολιτικοί επομένως είναι άνθρωποι, και οι κάτοικοι αυτής της χώρας είναι και αυτοί άνθρωποι. Για ποιο λόγο λοιπόν η πολιτική ευθύνη διακρίνει τους πολιτικούς και αντιμετωπίζεται με ειδικούς κανόνες, όταν τα παραπτώματα ενός απλού πολίτη και ενός πολιτικού είναι τα ίδια? Αυτό λέγεται δημοκρατία? Επειδή εγώ έχω ένα μικρόφωνο και λέω αυτά τα οποία λέω και επηρεάζω ή όχι κατά το δοκούν ορισμένες καταστάσεις, πρέπει να καταλάβετε ότι κανένας απολύτως δεν μπορεί να επηρεάσει κανέναν, ούτε διαστημικά μικρόφωνα να έρθουν, εάν δεν αποφασίσετε εσείς οι ίδιοι. Και εσείς οι ίδιοι πρέπει να καταλάβετε ότι όταν ψηφίζετε τις εκλογές, δεν υποστηρίζετε τις ποδοσφαιρικές σας ομάδες, όπως έγινε με τον ΠΑΟΚ και την μεταγραφή του Κωνσταντέλια σε μια άλλη ομάδα που ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Εδώ μιλάμε για την πατρίδα μας, μιλάμε για τα παιδιά μας, μιλάμε για τις οικογένειές μας. Και ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσετε όλους αυτούς που σας δουλεύουν εκμεταλλευόμενος τους νομικούς τρόπους προστασία τους είναι οι εκλογές. Και ο μόνος τρόπος μέσω των εκλογών είναι να πηγαίνετε να ψηφίζετε. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι κάτοικοι αυτής της χώρας είναι ότι πολλοί από αυτούς νομίζουν ότι τιμωρούν το πολιτικό σύστημα όταν αποφεύγουν να ψηφίσουν. Δεν το τιμωρούν καθόλου. Τους κάνουν ένα μεγάλο πολιτικό δώρο
και κυβερνάνε όμορφα και ωραία με το 50% των ψήφων. Να πάτε όλοι να ψηφίσετε και μέσω ενός χαρτιού που λέγεται ψηφοδελτίου να στείλετε το μήνυμα σε αυτούς οι οποίοι πρέπει να πάνε σπίτι τους για πάντα, να μας αφήσουν στην ησυχία μας και επιτέλους να εξαφανιστεί η οικογενειοκρατία στην πολιτική από την πατρίδα μας. Δεν μπορεί να ακούω από τότε που γεννήθηκα το όνομα Παπανδρέου Μητσοτάκης και Καραμαλής. Δεν είναι δυνατόν. Βρέστε μου χώρες αντίστοιχες στο εξωτερικό που μόνιμα ονόματα οικογενειών κυβερνούν τις χώρες. Βρέστε μου ονόματα. Και όποιος μου βρει μια χώρα πολιτισμένη που ίδιο όνομα οικογενειοκρατία υπάρχει στις εκλογές, ελάτε εδώ πέρα και κάντε μου ό,τι θέλετε. Είδατε να γίνει αυτό στη Γαλλία. Είδατε στην Αγγλία, δεν τους άρεσε ο πρωθυπουργός στην Αγγλία και τον αντικαταστήσαν προχθές. Χωρίς εκλογές. Τον αντικατέστησε το κοινοβούλιο. Διότι έτσι λειτουργούν οι σωστές χώρες. Εδώ πέρα εκλέγεσαι και να σε βρίζουν και να σε ξεφωνίζουν 4 χρόνια να στα κάτσω. Στην Αγγλία γιατί δεν κάθισε 4 χρόνια. Και σε 9-10 μήνες τον παρετήσαν και βάλανε έναν άλλον. Γιατί απεφάσισε το κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο εκπροσωπεί το λαό. Για πέστε μου, στη Γερμανία συμβαίνει καμία οικογενειοκρατία? Μήπως στην Ιταλία και δεν το ξέραμε? Μήπως στην Αμερική? Μήπως είμαι αμόρφωτος εγώ και ξέρουν περισσότερα αυτοί από μένα, με αποτέλεσμα να μην ξέρω τι γίνεται σε διάφορες χώρες οι οποίες δεν έχουν σχέση καθόλου με την οικογενειοκρατία? Εδώ βαρεθήκαμε να ακούμε Μητσοτάκης, Παπανδρέου, Καραμαλής. Καραμαλής, Μητσοτάκης, Παπανδρέου και εσύ. Ούτε είδαμε να εκλέγεται ο Καραμαλής πρωθυπουργός και όλο το σόι το από πίσω να παίρνει θέσεις. Ούτε είδαμε να βγαίνει ο Παπανδρέου πρωθυπουργός και ο γιος του, ο οποίος δεν γνώριζε ποια τετραγωνική ρίζα του 4, το βγάλατε και τον κάνετε πρωθυπουργό. Ούτε είδαμε ο Μητσοτάκης που μέχρι τα 30-31 χατζηλικωνόταν από τον μπαμπά του να τον κάνετε πρωθυπουργό. Το ίδιο και οι αδελφοί του Μητσοτάκη, το ίδιο και οι αδελφές, όλο το σώμα είναι τακτοποιημένο σε υψηλές θέσεις και θέσεις οι οποίες είναι οικονομικά ισχυρές. Είδατε κανένα από αυτά τα πολιτικά ονόματα να ασχολείται με τίποτα άλλο και να βγάζει το ψωμί του με κάτι άλλο, το οποίο ψωμί το βγάζει χωρίς τη μεσολάβηση του μπαμπά ή της μαμάς ή του αδερφού που έχουν τη θέση στην κυβέρνηση? Υπό ποια λογική τα παιδιά του Μητσοτάκη έχουν ωραιότατες θέσεις στο εξωτερικό, η μία η κόρη και στο εξωτερικό ο γιος? Από πού μέχρι πού? Γιατί τα αντίστοιχα παιδιά άλλων γονέων δεν έχουν τις αντίστοιχες θέσεις? Για ποιο λόγο δεν δίνεται έμφαση σε αυτό το θέμα, τόσο ώστε ο λαός να καταλάβει ότι 400.000 χρόνια να περάσουν ο Έλληνας με το σύστημα που έχει τώρα θα ταλαιπωρείται μονίμως στον πατυρλίκι, στην ταλαιπωρία, στα χρέη και στο ψάξιμο 5 δραχμό παραπάνω για να πάρει καλύτερα τρόφιμα για να ζήσει.

Είναι δυνατόν να γίνονται αναθεωρήσεις και να μην υπάρχουν τομές που θα διευκολύνουν τη δίωξη των υπουργών? Είναι υπουργοί, κυρίες και κύριοι, εξωγήινοι, αλάνθαστοι, αθάνατοι? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα όταν κάθε μέρα βλέπουμε όργια των οργείων ατιμόρυτα? Σε ποια χώρα υπάρχει 10 εκατομμύρια πληθυσμός και 70 υπουργοί και υφυπουργοί? Σε ποια? Όποιος μου βρει μία χώρα στον κόσμο, ας έρθει να του δώσω ένα χιλιάρικο αυτή τη στιγμή. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο έχει η Κίνα. Για κοιτάξτε τι υπουργικό συμβούλιο έχει. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο έχει η Ινδία. Για κοιτάξτε τι υπουργικό συμβούλιο έχει. 80 εκατομμύρια έχει η Τουρκία. Έχει 21 υπουργούς. 400 εκατομμύρια έχει η Αμερική. Για πηγαίνετε να δείτε πόσους υπουργούς έχει. Κάντε μια βόλτα από τη Γερμανία, από την Ιταλία και από τη Γαλλία να δείτε πόσους υπουργούς έχει. Για πηγαίνετε μια βόλτα στην Ελβετία που έχει τον ίδιο πληθυσμό με εμάς που έχει 9 υπουργούς. Εδώ υπουργός, υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός, αναπληρωτής υφυπουργός. Δεν τρέπεστε λίγο? Μια κυβέρνηση με 155 βουλευτές να έχει 70 υπουργούς και υφυπουργούς και να βολεύει όποιον γουστάρει? Λες και είναι μαγαζί της? Μαγαζί με ξένο κεφάλαιο που ανήκει στον Έλληνα και ξένα έσοδα τα οποία τα δίνουν οι Έλληνες? Και με ένα οικονομικό δράμα 410 δισεκατομμυρίων ευρώ σε χρέος και κανείς δεν μιλάει για αυτά? Επομένως, αν δεν ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τότε μείνετε στα πατριλίκια και δεν χρειάζεται να μιλάει και να διαμαρτύρεται κανένας. Σας είπε κανένας ότι η Ελλάδα, η οποία υφίσταται κάθε μέρα ο λαός της μια τρομερή πλήση του εγκεφάλου, κατέγραψε το δεύτερο χαμηλότερο μισθό, μέσο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Σας το είπε κανείς? Η μέθοδος της πλήσης του εγκεφάλου που χρησιμοποιείται σε αυτή τη χώρα είναι πρωτοφανής. Δεν επιτρέπεται να γίνεται πλήση του εγκεφάλου σε απλά μαθηματικά, σε απλούς αριθμούς, σε απλό θέμα όπως είναι το χρήμα. Διότι το χρήμα το παίρνει ο κόσμος, αυτό που παίρνει, και με αυτό ζει. Και ξέρει πολύ καλύτερα αν το χρήμα που παίρνει του φτάνει για να ζήσει ή όχι. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Μητσοτάκη, να μιλάς για ανάπτυξη όταν ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων είναι μπατήρης? Ανάπτυξη, ξέρετε τι θα πει? Περνάει καλύτερα ο λαός από ό,τι περνούσε στο παρελθόν. Επειδή έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, έπρεπε να έρθείτε εσείς στο μετρό που έγινε στην Καλαμαριά να το εγκαινιάσετε και μετά να μπει σε λειτουργία? Πόσες τέτοιες εγκαταστάσεις έχουν γίνει στο εξωτερικό? Μόλις ετοιμαστεί το έργο στο εξωτερικό, αρχίζει και λειτουργεί. Και κάποια στιγμή, σε 10 μέρες, 15 μέρες, ένα μήνα, πάει κάποιος και κάνει τα εγκαίνια. Πού το είδαμε να γίνονται τα εγκαίνια πριν λειτουργήσει το μετρό, το οποίο ήταν έτοιμο για ένα μήνα περίπου και δεν λειτουργούσε γιατί έπρεπε να έρθει ο Μητσοτάκης εδώ για να κάνει τη λεζάντα του με τα εγκαίνια, επειδή είναι η Διεθνής Έκθεσης και το γνωστό παραμύθι που γίνεται κάθε χρόνο? Επομένως, ή θα σκέφτεστε σαν Έλληνες πολίτες σχετικά με το μέλλον των οικογενειών σας και, της πατρίδας σας, ή θα σκέφτεστε σαν οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων, οτιδήποτε και να γίνει, σας αγαπάτε την ομάδα σας. Την πατρίδα πρέπει να την υποστηρίζουμε, όχι σε σχέση με αυτούς που την διοικούν, αλλά με τον τρόπο που πρέπει να διοικείται. Όταν λοιπόν μια χώρα κατέγραψε το δεύτερο χαμηλότερο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο χαμηλότερος μισθός έπεσε 4 θέσεις, πού είναι η ανάπτυξη? Εγώ ξέρω ότι η λέξη ανάπτυξη γράψεται με ύψιλον και ήττα. Εσείς μήπως έχετε άλλη ορθογραφία στη λέξη ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνουμε εμείς ο λαός τι θα πει ανάπτυξη? Υπάρχουν επίσημα στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητούνται. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τους μισθούς αριστερά και δεξιά και από την άλλη μεριά να ακούμε τον κύριο Πρωθυπουργό
να μας κάνει αφηγήματα τα οποία καταρρύπτονται συνεχώς, διότι η οικονομία είναι η πιο εύκολη λογική άμα ξέρεις να την χειρίζεσαι. Η οικονομία είναι πιο εύκολη για την πρακτική αριθμητική, έλεγε ο Ωνάσης. Γιατί ο Ωνάσης ήξερε ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Ή δύο μείον δύο κάνει μηδέν. Στην Ελλάδα πάντα υπάρχει πρόσθεση ανυψωτική, χωρίς να βλέπουμε αν αυτή η πρόσθεση είναι γεγονός ή όχι. Άλλο προσθέτω, κάνοντας πλήσιο τον κεφάλου στα δελτία ειδήσεων και κοροϊδεύοντας τον κόσμο, και άλλο προσθέτω τα πραγματικά χρήματα που υπάρχουν στα τσουβάλια των ταμείων της Ελλάδος, είναι πραγματικά χαρτονομίσματα τα οποία είναι οπτικά πραγματικά και όχι παραμυθένια τα οποία τα βλέπουμε μόνο σε όνειρο.

Σας είπε κανένας τίποτα για την αύξηση των τιμών? Μας είπε για τις τιμές που εν σχέση με το 19 σήμερα έχουν αυξηθεί κατά 36%. Ένας ο οποίος έπαιρνε ένα χιλιάρικο μισθό, ο μισθός του έγινε 1.400, δηλαδή να αυξηθεί κατά 36%. Στην Ελλάδα η ακρίβεια δεν είναι προσωρινό φαινόμενο. Ότι έχει σχέση με την αρπαγή δεν είναι προσωρινό φαινόμενο. Είναι μόνιμο φαινόμενο, διότι η αρπαγή είναι το μεγάλο όπλο των κυβερνώντων για να ελέγχουν την ψυχολογία των Ελλήνων πολιτών. Μας είπε κανένας για ποιο λόγο οι τιμές εκτοξεύσαν τα τελευταία 7 χρόνια τα ύψη, ενώ οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι λες και πάθανε σεισμικές δονήσεις? Για ποιο λόγο λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη αύξηση από το 19 μέχρι σήμερα? Γιατί κάθε κυβέρνηση την κρίνουμε από τότε που εξελέγει. Εσείς να μιλάτε για τον Τσίπρα, εμείς θα μιλάμε για σας. Ο Τσίπρας τιμωρήθηκε, δεν εξελέγει, πήγε σπίτι του, βγήκατε εσείς και είπατε θα κάνετε πράγματα όμορφα και ωραία, τα οποία δεν τα έκανε ο Τσίπρας. Εδώ βλέπουμε τα πράγματα στο θέμα των τιμών να έχουν πάρει μία άνοδο που μη θυμίζει τα διαστημόπλια που στέλνουν οι Αμερικανοί στο διάστημα. Όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, δεν θα μιλάτε όταν μιλάτε για τιμές για ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν μας ενδιαφέρει το ευρωπαϊκό πρόβλημα κυρίες και κύριοι, διότι θα μας ενδιαφέρει το ευρωπαϊκό πρόβλημα μόνο αν είχαμε ισοτιμία στην ανάπτυξη όπως έχουν οι Ευρωπαίοι. Δεν μπορεί οι Ευρωπαίοι να έχουν καταφέρει αυτά που κατάφεραν σαν χώρες μισθολογικές, κατασκευαστικές, επιστημονικές, πρόοδο κτλ. Και εμείς να είμαστε κολλημένοι στον πάτο μονίμως και όταν πρόκειται για έναν μισθό, τότε να επικαλούμεθα τους Ευρωπαίους. Ας επικαλούμεθα τους Ευρωπαίους για οτιδήποτε έχουν κάνει, να επικαλεστούμε και τη χώρα μας που δεν έχει κάνει τίποτα και μετά θα κάνουμε σύγκριση με τους Ευρωπαίους. Γι' αυτό πάψτε να λέτε ψέματα, διότι είστε επικίνδυνοι και ο κόσμος πρέπει να σας μαυρίσει, όχι με δύο χέρια, αλλά με 10 δάχτυλα. Γιατί όταν χρησιμοποιούμε ένα χέρι, δεν χρησιμοποιούμε όλα τα δάχτυλα. Ξέρετε κανέναν που μπορεί να σας πει ότι οι μισθοί είχαν τις αυξήσεις που έπρεπε να έχουν με την αύξηση των προϊόντων? Ξέρετε κανέναν που είναι να μην είναι το ταμείο του μείον? Ξέρετε κανέναν ο οποίος να παρομοιάζει τα ευρωπαϊκά οικονομικά προβλήματα με τα ελληνικά, όταν είμαστε τα μόνα κορόιδα στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια που αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο και χρειαζόμαστε μια περιουσία για να το αγοράσουμε, όταν το αυτοκίνητο είναι το μοναδικό εργαλείο που χρειάζεται ο πολίτης μιας χώρας για να κάνει τη δουλειά του πλέον, διότι είναι εργαλείο? Είναι δυνατόν η ποιότητα των αυτοκινήτων που εμφανίζονται σε διάφορες τουριστικές περιοχές και παίρνω παράδειγμα τη Χαλκιδική να είναι μέρα με τη νύχτα τα αυτοκίνητα των γειτόνων μας με τα σαράβαλα τα δικά μας? Επομένως, το Μέγαρο Μαξίμου μπορεί να επικαλείται ότι η ανάπτυξη δεν μεταφράζεται σε αγοραστική δύναμη, αλλά αν θέλει το Μέγαρο Μαξίμου ας περάσει από το Ράδιο Μετρόπολης να τους κάνω κάθε μέρα ένα μάθημα οικονομίας για να μάθουν ότι αν θέλουν να λένε ψέματα θα τα λένε καλλιτεχνικά και πιστικά, διότι όταν μιλάνε για την οικονομία πρέπει να είσαι πρίτανης για να πεις το ψέμα και να πείσεις. Αυτά τα ψέματα που λέτε τα λένε ερασιτέχνες οι οποίοι δεν δούλεψαν ποτέ. Η μόνη δουλειά τους είναι να είναι πολιτικοί και να παραμυθιάζουν τον δυστυχισμένο ελληνικό λαό. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε από το στόμα του κυρίου Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ευτυχώς δεν είναι ψηλά εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, είναι ημιόροφος, έτσι δεν κινδυνεύουμε να πέσουμε και να αυτοκτονήσουμε. Πώς μειώνεται το χρέος, κύριε Μητσοτάκη, ταχύτερα από κάθε άλλη χώρα? Πέστε μας πώς το μειώνετε. Μας λέτε ότι το 31 το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κατά 110%. Γιατί δεν μας λέτε σήμερα πόσο μειώθηκε το δημόσιο χρέος σε σχέση με χθες? Και μας λέτε για το 31. Εγώ το 31 θα κατοικώσω στη Σελήνη. Εσείς λέτε για το χρέος, εγώ λέω θα πάω στη Σελήνη. Πού ξέρουμε πώς θα είναι το οικονομικό δεδομένο το 31? Όταν η χώρα είναι εμπατηρημένη και έχει 400 δισεκατομμύρια χρέος, είναι δυνατόν να υπολογίσει κανείς
Τι θα γίνει οικονομικά το 31? Μόνο με οικονομικό σφάξιμο του λαού υπολογίζει το μέλλον οικονομικά. Η κερδοφορία των επιχειρήσεων όταν υπάρχει κρίση σε μια χώρα δεν μπορεί να υπολογιστεί εκτός από θεωρίες. Οπότε πάμε σε αυτό που λένε θεωρία επισκόπου και καρδία Μιλωνά, η γνωστή παροιμία. Το 31 μας λέει ο Μητσοτάκης, η οικονομία θα πάει καλά. Βγες λοιπόν εδώ πέρα, κύριε Μητσοτάκη, που παρακαλάμε να σε βγάλουμε στην εκπομπή και δεν βγαίνεις, για συζητήσουμε για οικονομία. Δεν πρόκειται ούτε να αντιδράσουμε σε αυτά που θα πείτε, τίποτα. Θα μιλήσουμε για οικονομία. Θα πείτε εσείς αυτά που θέλετε να πείτε, θα πω και εγώ αυτά που θέλω να πω. Η οικονομία είναι μονόδρομος. Δεν έχει πολλά στενά η οικονομία, μόνο οι κομπίνες έχουν στενά. Επομένως, σταματήστε να λέτε την έκφραση ευημερία για όλους. Ξέρετε κανέναν σε αυτή τη χώρα που να μην θέλει ο λαός να έχει ευημερία για όλους? Πώς θα έχει όμως ευημερία για όλους όταν προσπαθείτε να βρείτε ευνοϊκότερους όρους για δανεισμό? Μονίμως θα δανειζόμαστε? Δεν μπορεί να λέτε το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε. Τι είπατε, πέστε μας, τι κάνετε, ξαναπέστε μας, και πώς θα συνεχίσετε, ξαναπέστε μας. Φτάσαμε στο σημείο οι μεγαλύτεροι επικριτές της σημερινής κυβέρνησης είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Διότι άλλα περιμένανε και άλλα βλέπουν. Επομένως, με το να κάνουμε μονολόγους γύρω από την οικονομία είναι πολύ εύκολο. Αλλά οι μεγάλοι επιχειρηματίες και οι τίμοι επιχειρηματίες, ξέρετε τι λένε? Θα μιλήσω πρώτη του μηνός, αφού ξοφλήσω 31 του μηνός τους μισθούς και τα αίσθημα του προσωπικού, και συνεχεία πληρώσω και τις υποχρεώσεις 31 του μηνός. Οπότε θα βγω 1 του μηνός και θα πω πώς είναι το ταμείο μου και σε τι κατάσταση. Εσείς μας λέτε τι θα γίνει το 31 όταν η χώρα χρωστάει 400 δισεκατομμύρια και 3 εκατομμύρια Ελλήνες είναι καταχρεωμένοι μέχρι το μέτωπο και δεν ξέρουν ψυχολογικά πώς θα αντιμετωπίσουν το αύριο. Σταματήστε λοιπόν να λέτε παραμύθια. Τόσο γλύκα έχει αυτή η εξουσία επιτέλους? Το υποσυνείδητό σας και η συνείδησή σας δεν έχουν γλύκα? Η εξουσία έχει γλύκα, πάση περιπτώσει. Σε όλο τον κόσμο αρέσει η εξουσία. Σε όλο τον κόσμο αρέσει να περνάει καλά. Αλλά υπάρχει και συνείδηση. Υπάρχει και επαγγελματική συνείδηση. Και η επαγγελματική συνείδηση δεν είναι μόνο στους πολίτες που εργάζονται ή στους επιχειρηματίες. Είναι και στο πολιτικό σύστημα. Και θέλω να ρωτήσω, το πολιτικό σύστημα έχει επαγγελματική συνείδηση όταν ανέχεται ένα κόμμα με 155 βουλευτές να έχει 70 υπουργούς και υφυπουργούς, όπως είχε ο Τσίπρας, ο οποίος μόνο τα ζούσε στο διάστημα, έβλεπε στον ύπνο του ότι θα γίνει πρωθυπουργός στην Ελλάδα? Μόνο σε μια χώρα σαν την Ελλάδα θα γινόταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Βρέστε μου μια άλλη χώρα που έχει πρωθυπουργό έναν άνθρωπο που δεν δούλεψε ποτέ του. Όπως και ο Μητσοτάκης, βέβαια, δεν δούλεψε ποτέ του.

0: όλοι λατρεύουμε την Ελλάδα. Όλοι νομίζουμε ότι η Ελλάδα είναι από τις καλύτερες χώρες του κόσμου για να κάνει κάποιος μετακατάσταση. Είναι όμως έτσι? Δεν είναι. Διότι υπάρχει μια χώρα που λέγεται Εσθονία, η οποία επί Σοβιετικής Ένωσης ήταν πάμφτωχη. Και κατάφερε η Εσθονία, που τώρα που είναι ανεξάρτητη, σε χρόνο μηδέν, να κατακτήσει την πρώτη χώρα σε διεθνή δείκτη, όπου η οικονομία, η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής είναι σε φανταστικό επίπεδο. Πήγε φίλος μου στην Εσθονία τις περασμένες μέρες, τώρα με τις διακοπές, και έμεινε με ανοιχτό το στόμα με αυτό το οποίο είδε. Η Εσθονία αναδείχθηκε η καλύτερη χώρα παγκοσμίως για να πάει κανείς και να μείνει εκεί πέρα. Ανάμεσα σε 192 χώρες. Η χώρα αυτή βρίσκεται στη Βαλτική. Οι τραπεζικές υποδομές της και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες και τα δικαιώματα των πολιτών είναι σωστά. Και φτάσαμε στο σημείο, μετρώντας πού βρίσκεται η Ελλάδα, θα βλέπουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 67η θέση της κατάταξης. Η Κύπρος είναι στην 11η θέση. Και χώρες όπως η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία, η Πορτογαλία και η Ταϊβάν, ενώ αρκετές ακόμα ευρωπαϊκές χώρες κατάφεραν να μπουν στην πρώτη δεκάρα, όπως η Λιθουανία, η Τσεχία και η Μάλτα. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το θεϊκό καταστροφικό?
1: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ.
3: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
4: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
3: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Νέα, μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
8: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγωγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
12: Τίτλοι επικαιρότητας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ειδικότερα αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 20χρονος, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους βρίσκεται σε ισχύ σήμερα Σάββατο σε δασικές περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνίας Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα από τις 11 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της Κυριακής θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων προς και από την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής. Έως τις 6 το πρωί της Κυριακής θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων.

0: πως ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, επανέλαβε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο κόκκινο ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να οριστικοποιεί τα τελευταία μέτρα του οικονομικού πακέτου. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά κατά της κυβερνητικής πολιτικής με αιχμή την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εφιάλτη χωρίς τέλος, εξελίσσεται η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται πλέον στους 633, ενώ περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς νέες βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων. Μια συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βενεζουέλα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξιοποίηση 17 στρατηγικών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας, τα οποία διαθέτουν δυνητικά αποθέματα έως και 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού. Τέλος, γενικά ήθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ποιος δεν θα ήθελε να επισκεφθεί το ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή? Ένα μαγαζί με εξέχουσα γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Τα φιλάκια μου στην κυρία Μάρθα Γραμμενίδου, που με τα χαλιά φέσα είναι πασίγνωση όλα τα Βαλκάνια. Τηλεφωνικά κέντρα για Star, Νίκος Παπανικολάου. Εκπληκτικά, Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ματσέλι στο κατάστημα με τις γευστικές απολαύσεις, Αγίου Δημητρίου 138. Ακόμα και από νησιά του Ειρηνικού, ο Μέγας Ματσέλης φέρνει γευστικά προϊόντα. Η Μονώσης Γουματζίδη είναι πασίγνωστης. Γουματζίδης ίσον πρίτανης της Μονώσης. Κταίω Γκουγκουλιάς. Ότο τσεκ. 3-10-7-55-5-65 στο Καλοχώρι. Κερδισμού μου στη Βαλεντίνα και στην Ελευθερία. Τα φυλάκια μου στο Δημήτρη τον Αξίστα Σέρας. Και βεβαίως receptionist Παπαναστασίου 90 ίσον ποικιλία με πρώτη και καλύτερη τον καφέ.

Ο τουρισμός, κυρίες και κύριοι, είναι μια βιτρίνα η οποία από πίσω της κρύβει μια γαλέρα για τους εργαζομένους. Η χώρα για άλλη μια φορά επιδιώκει να βγάλει με αντιεπαγγελματικό τρόπο, διότι δεν γνωρίζουν, τα έσοδά της από τον τουρισμό. Πίσω όμως από το παραδάκι, το οποίο γνωρίζουμε επισήμως ότι κυκλοφορεί, υπάρχει και το ανεπίσημο παραδάκι, το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Πίσω από τους αριθμούς, πρέπει να πω, και λυπούμε που θα το πω, κρύβεται μια πραγματικότητα εργασιακής εκμετάλλευσης. Δέχομαι αμέτρητα τηλέφωνα κάθε καλοκαίρι από ανθρώπους που έχουν απλήρωτες υπερορίες, ελαστικές σχέσεις εργασίας, εξαντλητικά ωράρια, στην κυριολεξία εξαντλητικά ωράρια. Η κυβέρνηση, για να κάνει τη θεατρική της λεζάντα, πανηγυρίζει κάθε χρόνο για τα στατιστικά, γνώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγεται αυτός ο πλούτος. Μπορεί να μας πει η κυβέρνηση, μια που πανηγυρίζει κάθε χρόνο για τα στατιστικά, την περσινή χρονιά ποιος ήταν ο τζίρος που μπήκε στα ταμεία του κράτους από τον τουρισμό? Η ανάπτυξη, κυρίες και κύριοι, θέλει αξιοπρέπεια. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς αξιοπρεπή εργασία. Διότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη όταν δεν υπάρχει αξιοπρεπής εργασία, διότι τότε η λέξη ανάπτυξη είναι κενή κάθε επαγγελματικού περιεχομένου. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση πληρώνουν με την υγεία και τον ελεύθερο χρόνο τους τα διάφορα ρεκόρ που διαφημίζει η αγαπημένη μας οποιαδήποτε κυβέρνηση κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Το μοντέλο αυτό του παραμυθιού δεν είναι ούτε βιώσιμο ούτε δίκαιο. Οι εργαζόμενοι είναι τα θεμέλια του τουρισμού. Άρα πρέπει να μάθουμε πώς ακριβώς παίρνουν αυτά που δικαιούνται αυτοί που εργάζονται στον τουρισμό. Πρέπει να το μάθουμε. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να μιλάμε για ένα τουρισμό ο οποίος είναι μια βιτρίνα των εισαγωγικών, όταν από πίσω υπάρχει μια γαλέρα, τις θυμάται τις γαλέρες που είχαν δούλους τα παλιά χρόνια, τα πλοία με τα πανιά, οι οποίοι έχουν ανθρώπους οι οποίοι ονομάζονται εργαζόμενοι. Περιμένουμε και γι' αυτά να μας πούνε ορισμένα πράγματα. Εμείς κρατάμε για αρχείο οτιδήποτε θέλουμε, αλλά άλλο το αρχείο και άλλο αυτά τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου το φίλο μου τον Ανέστη τον ταξιτζή, να δώσω τους χαιρετισμούς μου στους πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή, και από την άλλη μεριά να ενημερώσω τους Έλληνες φορολογουμένους ότι αμέτρητοι Τούρκοι, Βούλγαροι και άλλοι Βαλκάνοι κάτοικοι έχουν αγοράσει του κόσμου τα οικόπεδα στην Καλκιδική και αμέτρητα σπίτια, και δεν γίνεται καμία συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, πώς θα γίνει συζήτηση στην Ελλάδα για κάτι το οποίο είναι σωστό ή όχι? Θα αλλάξω θεματολογία και θα πάω στον Κωνσταντέλια, τον παίχτη που έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Και όταν άκουγα μια εντονότατη ιστορία με τον Κωνσταντέλια μέσω του ραδιοφώνου και διαφόρων δηλώσεων, κάθισα και σκέφτηκα πώς λειτουργεί αυτή η χώρα. Και μέσα στο μυαλό μου πήγε σε έναν μεγάλο παίχτη του παρελθόντος που ήταν στον Ηρακλή, τον Κωνσταντίνου. Ο Μυτιλινός είχε έρθει στην Ελλάδα, είχε έρθει στον Ηρακλή, να με συγχωρείτε. Τον υποδεχθήκαμε με σημαίες, πεάνες, τραγούδια και συνθήματα και νομίζαμε ότι ο Παραλής Μυτιλινέος με το Σπανουδάκι πρόεδρο θα σώσει και θα φτάσει ψηλά τον Ηρακλή, μια που ενδιαφερόταν να πάρει και τις εγκαταστάσεις του Ηρακλή και να κάνει γήπεδο.
Έχω πει κατ' επανάληψη από αυτό το ραδιόφωνο ότι ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν. Γι' αυτό είπα και υπάρχουν βιβλία τα οποία λέγονται ιστορικά βιβλία, τα οποία αναφέρονται στο παρελθόν. Αν δεν θυμίζουμε στον κόσμο το παρελθόν, δεν χρειάζεται να συζητάμε για το παρόν. Ήρθε λοιπόν ο Μυτιλινέος, με υποδοχές λες και ήταν ήρωας, και κάποια στιγμή πληροφορηθήκαμε ότι πούλησε τον Κωνσταντίνο στον Παναθηναϊκό έναντι τεράστιου τιμήματος. Την εποχή εκείνη ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με τον Μυτιλινέο και τον Σπανουδάκη, αλλά μπήκα στο Διοικητικό Συμβούλιο αφού πουλήθηκε ο Κωνσταντίνο. Θέλα να σταματήσω την εκπομπή τότε και τα καταφέρανε, ψήσανε. Κυκλοφόρησε ένα τεράστιο ποσό σε δραχμές τότε που πουλήθηκε ο Κωνσταντίνο. Αλλά οι αντιδράσεις των Ηρακλειδέων δεν ήταν οι ενδεδειγμένες, διότι όλοι πιστεύουμε ότι ο Μυτιλινέος θα κάνει τον Ηρακλή μεγάλη ομάδα. Τελικά όχι μόνο την έκανε μεγάλη ομάδα, αλλά οι εξελίξεις που ακολούθησαν συνεχεία ρίξαν τον Ηρακλή στη Β' Εθνική, ο οποίος επί 12 χρόνια ταλαιπωρήθηκε, ξεφτελίζοντας εξαιτίας διαφόρων παραγόντων ένα μεγάλο όνομα ιστορικό, το οποίο είχε μια ομάδα η οποία ήταν η αρχαιότερη ομάδα που ιδρύθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Ο Κωνσταντέλιας πουλήθηκε. Ο κόσμος πρώτα κοιτάει την ποιότητα της ομάδος και συνεχεία κοιτάει τα οικονομικά. Όπως ο Μυτιλινέος Παλιάτση και ο Σαββίδης τώρα ήρθε σαν οικονομικός ήρωας για να φτάσει στα ύψη τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε βέβαια καμία σχέση με αυτά τα οποία έπαθε ο Ηρακλής επί Μυτιλινέου, διότι ο Ηρακλής εξαφανίστηκε. Αλλά εξακολουθεί να έχει έναν επιχειρηματία ο οποίος αντιμετωπίζει αυστηρή κριτική επειδή πούλησε ένα παίκτη που ήταν το είδωλο των σημερινών παοξίδες, που λέγεται Κωνσταντέλια. Το θέμα αυτό δεν θα το κρίνω, διότι άλλο οπαδική αγάπη και άλλο οικονομική αγάπη. Η οπαδική αγάπη είναι μονόδρομος για όλους τους οπαδούς των ομάδων, ενώ η οικονομική αγάπη είναι μονόδρομος μόνο για αυτόν ο οποίος έχει την πλειοψηφία των μετοχών και κάνει κουμάντο, διότι αυτός γνωρίζει το ταμείο του και αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Επομένως, ο μόνος που μπορεί να δώσει εξηγήσεις για τον Κωνσταντέλια είναι ο κύριος σημερινός ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ. Τους χαιρετισμούς μου στο Γιάννη τον Παπαδάκη στην Κρεπηγή. Μετά από πολύ καιρό η Κατερίνα Μιχαηλίδου, την οποία την πεθύμησα στην κυριολεξία, είχε πάρει και άδεια, βρίσκεται με την γοητευτική της εμφάνιση και τις τεράστιες ικανότητες που έχει στο τηλεφωνικό κέντρο. Ένα θέμα σοβαρό το οποίο απασχόλησε τους Έλληνες ήταν οι φωτιές. Τεράστιες πυρκαγιές αριστερά και δεξιά και άπειρες ποσότητες σκουπιδιών αριστερά και δεξιά. Μήπως, κυρίες και κύριοι, τελικά επαναλαμβάνω, ήρθε η ώρα να αποδοθούν ευθύνες. Υπό ποια λογική κάποιος απλός πολίτης με το παραμικρό τον τραβάνε στα δικαστήρια? Και κανένας δεν τραβάει στα δικαστήρια κανέναν από τους δήμους, οι οποίοι δίνουν εντολή στους πολίτες να συγκεντρώσουν, να αφήνουν τα σκουπίδια τους σε διάφορα σημεία και δεν πάνε οι δήμοι να τα μαζέψουν. Υπό ποια λογική πληροφορούμεθα ότι οι ιδιωτικές εταιρείες συγκομιδής σκουπιδιών αναλαμβάνουν το έργο αυτό σε πολλούς δήμους? Δεν υπάρχει δημόσιο? Και στο Πολύχρονο και σε όλα τα χωριά τα σκουπίδια τα μαζεύει η ιδιωτική εταιρεία. Και ένα μέρος το οποίο είναι θαύμα τουρισμού, το βλέπεις να έχει στο κεντρικό σημείο 10 κάδους σκουπιδιών στη μέση του δρόμου, η οποία είναι γεμάτη σκουπίδια. Εδώ δεν πρέπει να παρέμβει δικαιοσύνη? Δηλαδή η καταστροφή της εμφάνισης ενός χώρου δεν έχει σχέση με τη δικαιοσύνη? Ενώ αν πει κάποιος μια άσχημη κουβέντα, παρεμβαίνει η δικαιοσύνη? Ποιος θα παρέμβει όταν βλέπεις
σκουπίδια μέσα μπροστά στη θάλασσα σε 10 τενεκέδες που δεν είναι το μέρος εκεί που πρέπει να ρίχνουν τα σκουπίδια. Με κατοικάδους ασυλλήπτης δυσοσμίας και εμφάνισης. Ασύλληπτη εμφάνιση για πέταμα. Ποια είναι η αρμοδιότητα όλων αυτών που παίρνουν μισθός από το δημόσιο και υπηρετούν τους δήμους, τις κοινότητες και τις περιφέρειες? Μιλάμε για πυρκαγιές. Παντού γίνονται πυρκαγιές, αλλά παντού αναζητούνται και ευθύνες. Λένε ότι έχουμε μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις. Τότε γιατί οι φωτιές δεν σβήνουν με τίποτα? Σε τελευταία ανάλυση θα μου πει κάποιος τι έγινε στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία. Τι δουλειά έχει η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία με την Ελλάδα από απόψεως έκτασης? Η Ελλάδα είναι μια παλάμη στο χάρτη σχέση με την Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία από απόψεως έκτασης και πληθυσμιακού δυναμικού. Είναι δυνατόν ανάμεσα σε δάση, ανάμεσα σε πεύκα, ανάμεσα και εγώ δεν ξέρω τι, να χτίζονται σπίτια? Δεν γνωρίζουν το σπίτι, ψήνει, μαγειρεύει, διασκεδάζει, κάνει ράνι? Πώς βρεθήκαν οι διόκτητα οικόπεδα ανάμεσα στα δάση? Ξεχάστηκε και αυτό? Η λέξη ξέχασα, το ρήμα ξέχασα μάλλον, κυριαρχεί από την κορφή μέχρι τα νύχια στην ελληνική πραγματικότητα? Τα πω εγώ, μήπως ήρθε η ώρα να αποδοθούν ευθύνες? Είδατε κανένα που έχει πολιτικά παράσημα στον νόμο του να αναλαμβάνει την ευθύνη και να πηγαίνει σπίτι του? Είδατε κανένα πρωθυπουργό να λέει, έλα εδώ υπουργέ μου, γιατί δεν παρακολούθησες ότι δεν συγκεντρώνεται τα σκουπίδια, είναι παρατημένα αριστερά και δεξιά, πάνε σπίτι σου? Είναι δυνατόν να λέμε ότι πάρα πολλά σημεία πανέμορφα στην Ελλάδα είναι σημεία τα οποία είναι θαμμένα στα σκουπίδια? Αν η κυβέρνηση δεν τους οδηγεί τη δικαιοσύνη, τότε ποιος θα τους οδηγήσει? Ο κόσμος? Έχουμε μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις, λένε. Τι λέτε ρε παιδιά, πούντες? Όταν τρακάραν δύο αεροπλάνα. Μήπως αυτά τα οποία λέω είμαι υποχρεωμένος να τα πω διότι είναι το άθροισμα πολλών αποτυχιών? Μήπως πρέπει να μιλήσουμε για τις βαθύτατες ευθύνες που οι εγκέφαλοι μας που μας κυβερνούν ή σιωπούν και κάνουν το κορόιδο ή δεν ξέρουν πάντα τέσσερα? Θα μας αναλύσουν αν υπάρχει αποτυχία πρόληψης? Ακαθάριστα οικόπεδα και πολλά άλλα, φωτιές που ξεκινάνε από οικόπεδα κτλ. Θα μας αναλύσουν αν υπάρχει ανεπαρκής δασική διαχείριση? Θα προστατεύουν τα δάση? Υπάρχει δασική διαχείριση? Θα μας αναλύσουν αν υπάρχει συντονισμός και επιχειρησιακές αδυναμίες? Υπάρχει συντονισμός? Υπάρχουν επιχειρησιακές αδυναμίες σε αυτούς οι οποίοι πληρώνονται από τον Έλληνα πολίτη και είναι στο δημόσιο? Υπάρχει πολιτική ευθύνη? Πούντι? Θα ξεκουμπιστεί ποτέ κανένας πολιτικός αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την καταστροφή της χώρας που είναι οι πυρκαγιές? Υπάρχει κοινωνική συνοχή? Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από όλα αυτά που λέω για τις διάφορες εταιρείες του δημοσίου, υπάρχει και η αδιαφορία των πολιτών. Πού είναι η αδιαφορία των πολιτών να τιμωρηθεί όταν πετάνε σκουπίδια και οικόπεδα και ανάβουν φωτιές χωρίς μέτρα, με αποτέλεσμα να επιδεινώνει την κατάσταση? Υπάρχει καμία κρατική μηχανή που να τιμωρεί αυτούς τους ανθρώπους? Καταλαβαίνετε τι ποινές πρέπει να μπαίνουν σε αυτούς οι οποίοι ανάβουν μια φωτιά? Και χωρίς να ενοχλείστε, μπορεί να είναι η αιτία ύπαρξης της γης οι άνθρωποι που την κατοικούν, αλλά δεν θα υπήρχαν άνθρωποι να την κατοικήσουν υπό μορφή δισεκατομμυρίων αν δεν υπήρχε και το κλίμα και η βλάστηση που υπάρχει στη γη. Ποτάμια, νερά, δάση κτλ. Εάν λοιπόν δεν σεβόμαστε τις φυσικές προστασίες μας έδωσε ο Θεός εδώ στον πλανήτη μας, τότε να μην έχουμε για το μέλλον
είναι εντύπωση ότι τα πράγματα πάνε καλά. Τα πράγματα θα χειροτερεύουν συνεχώς και ασταμάτητα, κυρίες και κύριοι. Συνεχώς και ασταμάτητα. Και το συνεχώς και ασταμάτητα δεν πρόκειται να σταματήσει εάν δεν βάλουμε μυαλό. Αλλά όταν η ακρίβεια εκτοξεύεται και η αγοραστική δύναμη βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και κανένας δεν διαμαρτύρεται, θα μου πει κάποιος τώρα, θα ασχοληθώ με τα δάση που καίγονται ή θα ασχοληθώ με τα σκουπίδια που παρατάνε? Ελάτε εδώ έξω να πάω μια βόλτα έξω εδώ στον δρόμο να δείτε τι γίνεται. Τι ρόλο παίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι? Τι ρόλο παίζουν οι υπάλληλοι των δήμων, οι δημοτικοί υπάλληλοι? Για ποιο λόγο ο Δήμος Πανοράματος κατήργησε τη συγκομιδή των σκουπιδιών Πανόραμα Πηλαία και πώς λέγεται παραπάνω και ανέλαβε μια ιδιωτική εταιρεία που, κάνοντας μια βόλτα προθέσει για να δω τι γίνεται με τα σκουπίδια, είδα ότι είναι γεμάτα σκουπίδια τα πάντα και μου είπαν από το Δήμο ότι ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί απόλυτα με τον τρόπο που θα μαζεύει η ιδιωτική εταιρεία τα σκουπίδια. Αυτές είναι απαντήσεις. Δηλαδή ανέλαβε μια εταιρεία που πληρώνεται από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, αλλά δεν προσαρμόστηκε απόλυτα για να μπορεί ο κόσμος που κατοικεί σε αυτές τις περιοχές να μην βλέπει τα σκουπίδια τα μαζεύουν. Και σήμερα πάλι γεμάτα σκουπίδια ήταν. Πού είναι οι συνέπειες? Ποιος έχει συνέπεια όταν ένα μικρόφωνο πει αλήθειες? Ενοχλούνται ορισμένοι ή χρησιμοποιούν τη δύναμή τους ορισμένοι που έχει σχέση με τη διακυβέρνηση για να προσπαθούν να επιβάλλουν κυρώσεις και να κλείνουν στόματα και να μην μιλάει κανείς γιατί τους χαλάει την πιάτσα? Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μιλάει για αυξήσεις όταν η αγοραστική δύναμη των πολιτών βρίσκεται σε σεισμικές δονήσεις? Είναι δυνατόν ο κατώτατος μισθός να μπορεί να αγοράσει σήμερα μόνο τα μια 150-160 πιτόγερα το μήνα? 150 πιτόγερα το μήνα, σάντους με πίτα δηλαδή, μπορείς να τα αγοράσεις το μήνα και να χορτάσεις με το μισθό που παίρνεις. Το παρελθόν αγοράζαμε εκατοντάδες, γιατί κάνανε μισό ευρώ. Τώρα δίνεις 4,5-5 ευρώ για να πάρεις ένα σάντουιτς. Η κυβέρνηση μας μιλάει για αυξήσεις, αλλά ο πληθωρισμός των τροφίμων και το κόστος στέγασης έχουν εξαφανίσει και εξανεμίσει κάθε όφελος. Η Ελλαδίτσα μας και ο πληθυσμός που κατοικεί παραμένουν ουραγός στους πραγματικούς μισθούς στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη που επικαλείται το Μέγαρο Μαξίμου είναι παραμύθια της Χαλιμάς, κύριε Μητσοτάκη, και δεν φτάνουν τα χρήματα που παίρνουν τα νοικοκυριά. Η ακρίβεια έχει κάνει δομικό χαρακτηριστικό της πολιτικής, σαν σήμα κατά τεθέν, της Νέας Δημοκρατίας. Αν η Νέα Δημοκρατία ήταν ποδοσφαιρική ομάδα και φορούσε φανέλα, πρέπει μπροστά να λέει τη λέξη ακρίβεια, όχι Νέα Δημοκρατία. Η ακρίβεια θα την έβλεπε ο κόσμος και θα έλεγε είναι η Νέα Δημοκρατία. Μου μιλάνε πάρα πολύ και μου στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων για τον COVID-19. Μας μιλάνε για την τεκνοποίηση του μέλλοντος από τις γυναίκες και τι μορφή τεκνοποίησης θα υπάρχει από γυναίκες που έχουν παρενέργειες από τα εμβόλια του COVID-19. Είναι ένα θέμα που εκ των πραγμάτων πρέπει να ασχοληθώ, αλλά έπρεπε να ασχοληθώ και με την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλα και με τα ωραία λόγια τα οποία είπε ο Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε συγχαρτήρια στο σκηνοθέτη της ταινίας η Οδύσσια των Όλαν, ξεχνώντας να μας πει ο Μητσοτάκης αν η Ελένη ήταν μαύρη και ορισμένα άλλα πράγματα τα οποία έχει η ταινία που δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία. Η μορφή της ιστορίας της Οδύσσια και του Οδυσσέα καταγράφεται από τα ιστορικά δεδομένα. Δεν καταγράφεται από τον τρόπο που γύρισε ο Νόλαν την ταινία. Επομένως, κύριε Μητσοτάκη, πρέπει να γνωρίζεις την ελληνική ιστορία και συνεχεία να δίνεις συγχαρτήρια στο σκηνοθέτη της ταινίας, τον Νόλαν, με το οποίο θα ασχοληθούμε
αργότερα όπως και αύριο. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι ο κύριος Νετανιάχου. Για διάφορους λόγους, πολιτικούς, επεκτατικούς, τον μεγάλο επηρεασμό που έχουν οι Ισραηλίτες παγκοσμίως, μερικές φορές μας ενοχλεί. Και φτάσαμε στο σημείο, κυρίες και κύριοι, να ακούμε τον κύριο Νετανιάχου να μιλάει για τους Τούρκους και υποσυνειδήτως να του δίνουμε συγχαρτήρια. Όταν βγαίνει ο Νετανιάχου, που δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία όπως έχουμε σχέση εμείς με αυτούς που μας κατηγορούν και μας απειλούν συνέχεια, και λέει ότι ο Ερντογκάν είναι δικτάτορας που έχει σφαγιάσει τους Κούρδους και κατέχει τη μισή Κύπρο, πρέπει να το δώσουμε συγχαρτήρια. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου του Ισραήλ δήλωσε ότι ο Ερντογκάν είναι δικτάτορας και έχει σφαγιάσει τους Κούρκους και κατέχει η μισή Κύπρο. Θέλετε να το ξαναπώ? Ή μήπως έχετε αμνησία εσείς οι πολιτικοί ή δεν τα σφινώνετε στο μυαλό σας αυτά τα οποία είπε ο κύριος Νετανιάχου? Πρέπει μετά τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Ισραηλίτης πρωθυπουργός, θα αρχίσουμε να κάνουμε μάθημα εθνικής συνείδησης στους πολιτικούς μας, για να μπορούν έστω και με πατριωτικοεθνικές εκφράσεις να αντιμετωπίσουν την επικινδυνότητα, την προσβλητικότητα, την υποτονικότητα και την άνευ εθνικού σεβασμού φρασιολογία του Ερντογκάν εις βάρος πατρίδος μας. Δεν μπορεί να λέει ο Νετανιάχου ότι ο Ερντογκάν είναι δικτάτορας που έχει σφαγιάσει τους Κούρδους και κατέχει τη μισή Κύπρο και εμείς να μην έχουμε τολμήσει ποτέ να πούμε αυτή την έκφραση. Και να έχουμε έναν υπουργό εξωτερικών για τον οποίο δεν θέλω να κάνω πολιτική ανάλυση, διότι θα πάει τζάμπα η φθορά που θα υποστεί ο λάρυγκάς μου και η γλώσσα μου. Άλλο δηλώνουμε και άλλο απαντάμε. Οι Τούρκοι μας έχουν ξεφτελήσει με προσβλητικότατες δηλώσεις. Εμείς συνέχεια με το κεφάλι χαμηλά κάνουμε τον μπεκί ψιλοκομμένο. Ήδη αρχίσαν να μας απειλούν πάλι. Γι' αυτό οι δηλώσεις του Νετανιάχου θα πρέπει να γίνουν ένα μάθημα στους πολιτικούς μας, οι οποίοι εκφράζουν την ελληνική εθνική συνείδηση. Μία ελληνική εθνική συνείδηση η οποία δεν έχει σχέση με αυτά που τραβήξαμε από τους Τούρκους στο παρελθόν, διότι αν είχε σχέση θα έπρεπε ήδη όλοι οι κοτσαμπάσιδες, οι μεγαλοτσιφλικάδες εποχής εκείνης, να τους βάλουν σε ένα λόφο και να σε εκτελέσουν όλους με ένα ωραίο σκηνί στο λαιμό, όταν είχαν κάνει δούλους τους Έλληνες, εκμεταλλευόταν τους Έλληνες για να έχουν τις χιλιάδες στρέμματα τα χωράφια τους και να δίνουν ένα φόρο στους Τούρκους για να περνάμε καλά, όμορφα και ωραία με 500 χρόνια δουλεία. Κανείς δεν μιλάει για αυτά. Και όταν δεν μιλάς για τα θεμέλια μιας χώρας που είναι το παρελθόν, δεν μπορείς να φτιάξεις το μέλλον μιας χώρας το οποίο βασίζεται σε σάπια θεμέλια που είναι το ελληνικό παρελθόν της εποχής εκείνης. Συζητώντας με πάρα πολλούς γιατρούς και νοσηλευτές, μου λένε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το περίφημο ΕΣΥ, είναι υποδιάλυση. Έχουμε περιπτώσεις πολλών γιατρών και νοσηλευτών που εγκαταλείπουν τη δουλειά τους λόγω χαμηλών αποδοχών και εξάντλησης. Η κυβέρνηση διαστόματος Γεωργιάδη, ο οποίος χειρίζεται πάρα πολύ ωραία τη λέξη υπερβολή, ίσως γιατί παίζει χωρίς αντίπαλο, μιλάει για προσλήψεις
αλλά τα νοσοκομεία παραμένουν υποστελεχωμένα, οι ουρές στα επίγοντα είναι ατέλειωτες. Μου έλεγε κάποιος προχθές ότι πήγε στις 7 η ώρα σε ένα νοσοκομείο και έφυγε στις 12 το βράδυ. Πήγαινε εκεί και περίμενε, όταν είναι άλλοι δεκάδες εκατοντάδες που είναι και να περιμένεις όφιος. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για εμπορευματοποίηση της υγείας, να μην μιλάμε μάλλον για εμπορευματοποίηση της υγείας, όταν όσοι γνωρίζουν την καθημερινότητα βλέπουν ότι η εμπορευματοποίηση της υγείας προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Εμπορευματοποίηση τι θα πει? Έχει λεφτά η τσέπη μου, πληρώνω και ασχολούμαι με τον εαυτό μου και την υγεία μου. Δεν έχει λεφτά η τσέπη μου, κύριε Γεωργιάδη, περιμένω στις ουρές και έχω σένα να υπερβάλλει συνέχεια στις δηλώσεις σου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την υγεία, χωρίς να έχεις ένα πραγματικό αντίπαλο συνομιλητή για να σου κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις, για να δούμε τι απαντήσεις θα δώσεις. Οι δημόσιες δομές της υγείας καταραίουν. Η πολιτική της Δημοκρατίας μετατρέπει ένα δημόσιο αγαθό σε πεδίο κερδοφορίας. Θέλετε να το ξαναπώ? Η υγεία είναι δημόσιο αγαθό? Είναι θεϊκό αγαθό η υγεία? Ο Θεός δεν μας έκανε έτσι? Και αυτό θα το κάνουμε πεδίο κερδοφορίας και ιδιωτών, όπως έχει λεφτά δηλαδή και τσοντάρι, θα πηγαίνει σε ιδιωτικά νοσοκομεία και θα οικονομάει? Αυτοί που δεν έχουν λεφτά τι θα κάνουν? Ακούω. Τι θα κάνουν αυτοί που δεν έχουν λεφτά? Και μια που μιλάμε για την υγεία, θα δώσω χαιρετισμούς στον κύριο Μπαλίδη, οφθαλμίατρο, χειρουργό υψηλού επίπεδου, και στον Γιώργο τον Σιδηρόπουλο, οφθαλμίατρο, χειρουργό. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν να μιλάμε για εμπορευματοποίηση της υγείας? Είναι δυνατόν? Είναι ο άνθρωπος κανένα είδος βιομηχανικό το οποίο το παράγει το εργοστάσιο και διαφημίζουμε ότι θα έχει καλή συντήρηση αν πάρεις το τάδε αυτοκίνητο, το τάδε εργαλείο? Είναι δυνατόν να πηγαίνεις στο νοσοκομείο και να περιμένεις ατέλειωτες ουρές? Είναι δυνατόν να καταραίουν οι δημόσιες δομές, οι εργαζόμενοι να μην διαμαρτύρονται? Για θυμηθείτε τότε με τον κορονοϊό τι γινόταν με τους εργαζομένους στα νοσοκομεία. Για θυμηθείτε τον πρόεδρο των εργαζομένων που το βγάζανε μία στο τόσο να κάνει δηλώσεις, όταν όσοι δεν κάναν το εμβόλιο του κορονοϊού την εποχή εκείνη, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία δεν πηγαίναν στη δουλειά τους. Και σήμερα κάθε μέρα βλέπουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων στην υγεία να κάνει ατέλειωτες δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι άλλαξε? Αν δηλαδή κοιτάνε τα συμφέροντά μας, είμαστε εντάξει, το τι κάνουν οι άλλοι δεν μας ενδιαφέρει. Άρα τώρα κάνουμε δηλώσεις ασταμάτητα, μας προτιμάνε. Ενώ τότε μόνο εκπομπή παρέμβαση και ο Κώστας Παπαζαφυρίου φιλοξενούσε τον κύριο πρόεδρο. Γι' αυτό σας λέω ότι το παρελθόν είναι τα θεμέλια του παρόντος. Αλλά τα πρωτοφανή πράγματα που υπάρχουν στη χώρα μας ξεπερνάνε τη λέξη ατέλειωτα. Ενημερώθηκα ότι σε όλη την Ελλάδα, την αγαπημένη μας Ελλάδα, που έχει πολιτική κερδοσκοπική μορφή εις βάρος του λαού της, κερδοσκοπική εις πρακτική μορφή εις βάρος του λαού της, γράψει ένα χαρτάκι, έχει 174 σταθμούς διοδίων. 174 σταθμοί διοδίων υπάρχουν στο Εθνικό Δίκτυο Αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδος, της χώρας μας. Η Ελλάδα, η χώρα με την ωραία οικονομία, όπως λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος αφιβάλλω γνωρίζει τα πει οικονομία γιατί δούλεψε ποτέ του, αφιβάλλω αν γνωρίζει ο Μητσοτάκης τα πει άδεια τσέπη, διότι η οικογένειά του δεν ξέρει τι είχε, οπότε δεν είχε ποτέ άδεια τσέπη, γιατί μόνο αν έχεις άδεια τσέπη, όπως είχε ο Νάσης που πεινούσε από μικρός, καταλάβαινε
τι σημαίνει οικονομία, ακόμα και όταν έγινε ο Νάσης ο γνωστός πολυδισεκατομμυριούχος. Και πολυδισεκατομμυριούχος που έγινε ο Νάσης πάντα υποστήριζε όλους αυτούς που είναι αυτοδημιούργητοι και ξεκινούσαν μια αυτοδημιουργία. Ακούσατε τίποτα από κανέναν Μητσοτάκη, κανέναν Καραμαλή και κανέναν Παπανδρέου? Πού να ακούσουν, μονίμως κυβερνούν την Ελλάδα. Οι βασιλιάδες μας ενοχλούσαν διότι είχαν διαδόχους, οι πολιτικοί δεν μας ενοχλούν και ας έχουν διαδόχους. Οι Έλληνες έχουν τις πιο ακριβές τιμές στις μεταφορές. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει ένα σταθμό διοδίων ανά 13 χιλιόμετρα, όταν όλοι οι δρόμοι στην Ελλάδα είναι 2.320 χιλιόμετρα? Τι οικονομάνε, κυρίες και κύριοι, από το Εθνικό Δίκτυο Αυτοκινητοδρόμων οι εταιρείες οι οποίες έχουν 174 σταθμούς διοδίων? Και στο εξωτερικό υπάρχουν σταθμοί διοδίων. Στην Ελβετία βέβαια δεν υπάρχουν διόδια. Μπορώ να καταλάβω, η Ελβετία τι έχει, κανένα εξωγήινο σύστημα διοίκησης με αποτέλεσμα να αποφασίζει από την κυβέρνηση αύξηση μισθών και να λένε οι Ελβετοί όχι δεν θέλουμε? Γιατί ξέρουν, θα πάρουν, διότι ξέρουν οι Ελβετοί ότι αν πάρουν αύξηση μισθών θα επιβαρυνθεί η οικονομία. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα στοιχεία δεν τα λέει κανένας. 2.320 χιλιόμετρα είναι κάθε 13 χιλιόμετρα ένα διόδιο. Πολλοί στην Ελλάδα αναρωτιούνται αν υπάρχει αντίστοιχη πυκνότητα σε άλλη χώρα του κόσμου. Κάναμε έναν έλεγχο και διαπιστώσαμε ότι αυτό που συμβαίνει με τα διόδια στην Ελλάδα ξεπερνάει ακόμα και την έννοια του εξωγήινου. Η πυκνότητα των διοδίων στη χώρα μας παραμένει ψηλή, επιβαρύνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης και αυτοί οι οποίοι κάνουν συχνά επαγγελματικά ταξίδια μεταξύ αστικών κέντρων ή επαγγελματικές μετακινήσεις ρεώνουν διόδια στο κοστολόγιο με αποτέλεσμα το επιβαρύνει το πολίτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τιμολογιακή πολιτική σχετικά με τα διόδια για την οποία δεν αναφέρεται κανένας. Η συνολική επιβάρυνση των πολιτών είναι τεράστια και κανένας δεν έχουμε ακούσει να μιλάει για τα διόδια. Κυρίες και κύριοι, γράψτε σε ένα χαρτί 174 σταθμοί διοδίων σε όλο το εθνικό δίκτυο, το οποίο είναι τα 174 αυτά διόδια σε δρόμους 2.320 χιλιόμετρα. Γράψτε τα για να τα βλέπετε και να κοιμάστε ήσυχοι. Κυρίες και κύριοι, την έκφραση κόκκινα δάνεια τη γνωρίζετε? Δεν πρόλαβα να πω κόκκινα δάνεια και η αίσθησή μου είναι ότι γελάτε όλοι σας στεναχωρημένα. Σκάσατε όλοι στα γέλια σας όταν είπα τη λέξη κόκκινα δάνεια και αν τη γνωρίζετε. Γνωρίζετε πόσες είναι οι πικρές αλήθειες για τη σχέση που έχουν τα γνωστά φανς, δικηγορικά γραφεία και ελληνικές τράπεζες και ειδικά με αυτούς που χρωστάνε? Είναι 8 οι πικρές αλήθειες, κυρίες και κύριοι. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες συστάθηκαν με εργαζομένους, συνεργάζονται με τράπεζες, η Duvalio με την Eurobank, η Ίντρου με την Πειραιώς, η Σεπάλ με την Alpha Bank. Αυτά είναι γνωστά εδώ και χρόνια. Και το γνωστό είναι ότι οι διοικήσεις των εταιρεών διαχείρισης, οι διοικήσεις επαναλαμβάνω των εταιρεών διαχείρισης, γράψτε το σε ένα χαρτάκι, μην το ξεχάσετε, προέρχονται από μέλη των τραπεζών. Επίσης και με όρους νομικών προσώπων υπάρχει διασύνδεση. Υπάρχει καμία διαμαρτυρία από το λαό σχετικά με τις εταιρείες κόκκινων δανείων? Θα μας πει κάποιος πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια, δισεκατομμύρια είναι τα δάνεια τα οποία συσσωρεύονται στις εταιρείες αυτές? Θα μας πει κάποιος τις αλήθειες, τις πικρές και τις σωμές, όταν οι τράπεζες από τα κέρδη βγάλαν πάνω από 140 εκατομμύρια και όταν δεν ξέρουν οι εταιρείες αυτές τι ακριβώς κερδίζουν? Θα μας πει κάποιος υπό ποια νομική μορφή ο Α παίρνει ένα δάνειο από μια τράπεζα, βάζει προσημείο στο ακίνητό του ή αγοράζει ένα σπίτι με προσημείο στο ακίνητο, καθυστερεί να πληρώσει την τράπεζα, η τράπεζα αντί να κάνει τις νομικές διαδικασίες τις μεταθέτει, να τις κάνει το φανς?
Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Από πού δανείστηκε ο κάποιος, κύριε Σιγηρή, χρήματα? Δανείστηκε την τράπεζα. Με ποιον θα έχει νομικές αντιδικίες με την τράπεζα? Ποιος έδωσε το δικαίωμα στην τράπεζα να μεταφέρει το δάνειο κάποιου που χρωστάει σε ένα φαν? Ποιος το έδωσε και σε τιμές προσβλητικές? Κανείς δεν μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν οι τράπεζες χρειάστηκαν 70 εκατομμύρια σύμφωνα με μένα και 60 σύμφωνα με δημοσιεύματα για να ανακεφαλαιοποιηθούν, το θέμα δεν πήρε καμία δημοσιότητα. Λες και ήταν στραγάλια τα δισεκατομμύρια. Αυτά τα δισεκατομμύρια που πήραν οι τράπεζες, ξέρετε πώς θα τα επιστρέψουν, λαέ μου? Ας δεχθούμε ότι είναι 60 δισεκατομμύρια που πήραν οι τράπεζες για να ανακεφαλαιοποιηθούν, για να μην βάλουν λουκέτο. Από αυτά μόνο 5 δισεκατομμύρια θα επιστρέψουν οι τράπεζες στο δημόσιο. Τα υπόλοιπα τα επιβαρύνεται ο ελληνικός λαός. Βγήκε κανένας από τον ελληνικό λαό? Έκανε καμία πορεία ο ελληνικός λαός, όπως έκανε με την Καριστιανού και με τα Τέμπη, για να διαμαρτυρηθεί ότι θα του πάρουν 55 δισεκατομμύρια για χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν στις τράπεζες που κινδύνευαν να κλείσουν, χωρίς να μας λένε ποιοι δημιούργησαν τα χρέη, ποιες είναι οι ευθύνες αυτών που τα δημιούργησαν και αν έχουν ποινικές και τα λοιπά ευθύνες? Ενώ εάν κάποιος δεν πληρώνει μία δόση, δύο δόσεις, πέντε δόσεις από το σπίτι του, του το παίρνουν πίσω και τελείωσε η ιστορία. Ή πρέπει να πω βαρύτερες εκφράσεις? Μήπως αυτός ο λαός έχει υποσυνείδητες συνήθειες από το παρελθόν και σκύβει το κεφάλι υπακούοντας χωρίς να αντιδράει? Ποιες είναι οι αντιδράσεις των Ελλήνων κατοίκων από τη μέρα που η Ελλάδα έγινε ελεύθερη και μετά, όταν όλα τα νούμερα ήρθαν να κυβερνήσουν την Ελλάδα και κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε με την ψήφο των Ελλήνων που τρώγαν το παραμύθι σκαλί μας? Ακούω. Σε ποιο μέρος του κόσμου δεν ξεσηκώνονται οι λαοί όταν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας? Ξέρετε τι τραβάει ο κόσμος με τα κόκκινα δάνεια? Ξέρετε πόσα δικηγορικά γραφεία και τα λοιπά είναι ανακατεμένα σε συνεργασίες που κάνουμε τις τράπεζες? Οι αλήθειες πάντα είναι πικρές και ομές, κυρίες και κύριοι. Οι τράπεζες κερδίζουν από τα κέρδη διαχείρισης. Οι τράπεζες πληρώνουν τόκους για τα ομόλογα. Ορισμένα νομικά γραφεία κάνουν δουλειές τα οποία πρέπει να μας εξηγήσει το δημόσιο γιατί τις κάνουν. Είναι άλλο πράγμα οι εταιρείες στην Ιρλανδία να είναι εικονικές και άλλο τα φάς, όπως π.χ. το Fortress που αγοράζει η NPS σε προβληματικά δάνεια. Γιατί δεν έχουν αφημί αυτές οι εταιρείες στην Ελλάδα και έχουν το αφημί του εξωτερικού? Γιατί δεν μας μιλάνε για τη διαφάνεια? Γιατί δεν μας μιλάνε αν υπάρχει καχυποψία για υπόγειες διαδρομές? Γιατί δεν μας μιλάνε ότι οι τράπεζες επινόησαν αυτό το σκηνικό, το οποίο το έστησαν με μαεστρία, ώστε η κοινωνία να μην βρίζει τις τράπεζες, αλλά να βρίζει τα απρόσωπα φαν κόκκινα δανείων? Όλοι βρίζουν τα φαν, τα οποία έχουν διευθύνσει σε θηρίδες στην Ιρλανδία. Κυρίες και κύριοι, λυπούμε, αλλά αρχίζω να αντιλαμβάνουμε ότι τζάμπα κουράζουμε το λαρύγγι. Υπάρχουν και άλλες 5 πικρές αλήθειες, τις οποίες δεν θα τις αναφέρω προς το παρόν για ευνοήτους λόγους. Αλλά δεδομένη τη στιγμή θα αναφέρουμε και άλλα πράγματα για τα φαν, για τα οποία nobody speak, κανείς δεν ομιλεί.

Υπάρχει ασφάλεια στις πτήσεις? Ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ασφάλεια των πτήσεων πετάει αετό? Τρεις νεκρούς είχαμε στη Σύφνο και δύο νεκρούς στην Ψάφα. Και λίγο νωρίτερα τον Ιούνιο, ένα ελικόπτερο έπεσε στη Λίμνη ΕΟ, ευτυχώς χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Είναι δυνατόν μέσα σε λίγους μήνες η Ελλάδα να έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μια αλληλουχία σοβαρών περιστατικών που αφορούν ελικόπτερα? Είναι δυνατόν να έχουμε φλεδρά περιστατικά όπου ο ιδιοκτήτης ήθελε να κάνει μπάνιο, ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου, ή να καπνίσει και προσγειώθηκε δίπλα σε ελεουμένους? Όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται αντιληπτά από την κοινωνία για να αλλάξει την ομολογία γύρω από την πτήση των ελικοπτέρων? Όταν υπάρχει μια μικρή χώρα που λέγεται Ελλάδα και ένας πολύ μικρός αριθμός, περιορισμένος αριθμός ελικοπτέρων, δεν πρέπει να υπάρχει συναγερμός, εγρήγορση, έλεγχο? Ή μόνο δύσκολες ερωτήσεις θα κάνουμε χωρίς απάντηση? Η πρόσφατη πτώση ελικοπτέρου με νεκρούς το χειριστεί και ένα ζευγάρι νιόπαντρων Βρετανών που έγινε πρώτη είδηση πανευρωπαϊκά. Κανείς δεν μας λέει από εκεί πέρα τι έγινε με αυτό το θέμα, παρόλο εξακολουθούν πρωτοσέλιδα να αναφέρουν το θέμα των δύο νιόπαντρων Βρετανών καθημερινά στις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Μήπως τα περιστατικά τα γνωρίζουν όλοι και δεν τα αντιμετωπίζουν? Μήπως οι συνθήκες είναι διαφορετικές? Μήπως τα ελικόπτερα είναι διαφορετικά και δεν είναι μοντέρνα? Ή μήπως οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται στην ιστορία είναι διαφορετικές? Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι υπάρχει μόνο μία κοινή αιτία? Εγώ δεν το ισχυρίζομαι αυτό. Εγώ ισχυρίζομαι ποιο είναι το αυτονόητο. Ελέγχεται το σύστημα εποπτείας? Δεν θέλω να γελάσω. Ξαναρωτάω, ελέγχεται το σύστημα εποπτείας των ελικοπτέρων? Έπρεπε να κάνω χαχαχά τώρα, δεν θα γελάσω. Κάνει σωστά τη δουλειά του το σύστημα εποπτείας των ελικοπτέρων? Θα μας πει κανείς τι έγινε με τα αίτια των δυστυχημάτων, τα οποία τα ξεχάσαμε, αφού τα είπαμε δύο μέρες στην τηλεόραση και συνεχεία ξεχάστηκε το θέμα? Κανένας δεν λέει απολύτως τίποτα. Κανένας δεν λέει απολύτως τίποτα. Υπάρχει μόνιμη επιτόπια παρουσία των κρατικών αρχών στα αεροδρόμια, η οποία καταργήθηκε πλέον, δεν θέλουν να πληρώνουν. Για την άλλη μεριά, αυτοί οι οποίοι ελέγχουν τα ατυχήματα πληρώνονται, κάνουν ράνο, αλλά στην ουσία δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα. Όλα αυτά τα πράγματα σε μια χώρα που είναι η Ελλάδα, θέματα με τα οποία θα ασχοληθώ σήμερα χωρίς καλεσμένους και αύριο μόνο με ένα καλεσμένο.

0: μπάλα, ακόμα και στον αθλητισμό, έχουμε πράγματα και θάματα. Μία Ρωσίδα αθλητρία με το όνομα Μελνίκοβα κατέκτησε χρυσό μετάλλιο σε αγώνες οι οποίες γίνανε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Δεν ακούστηκε, κυρίες και κύριοι, δεν ακούστηκε ο ύμνος της Ρωσίας και δεν εμφανίστηκε η ρωσική σημαία. Είναι δυνατό να μην υπάρχει κύμα οργής και έντονης κριτικής από τα social media? Τι δουλειά έχουν οι αθλητικοί αγώνες και η σημαία με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία? Και για ποιο λόγο η Ουκρανία έχει παίζει σοβαρότερο ρόλο στο διεθνές επίπεδο από ότι η Ρωσία? Δεν έχετε καταλάβει ότι η Ρωσία είναι πανίσχυρη και κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν να κάνουν διπλωματία με τους Ρώσους θα βρουν τον πελά τους και τα πράγματα θα εμφανιστούν τόσο επικίνδυνα και δεν θα ξέρουμε πώς θα επιλύσουμε τα προβλήματα, όταν ακόμα πληροφορούμεθα ότι υπάρχουν προβλήματα νερού στην Ευρώπη, νερό το οποίο έχει σε τεράστιες ποσότητες η Ρωσία. Υπό ποια λογική δεν εμφανίστηκε η ρωσική σημαία όταν πήρε η Ρωσίδα αθλήτρια το χρυσό μετάλλιο και δεν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος? Απλούστατα σας τα αναφέρω και τα χαρακτηρίζω αυτά που σας λέω να έχετε σούπερ προσοχή για να δείτε πώς θα λειτουργήσει στο μέλλον το σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο και πώς θα επιβεβαιωθούν όλες οι ταινίες που βλέπαμε στο παρελθόν, οι οποίες αποδεικνύουν τη σημερινή πραγματικότητα.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, ειδικότερα από τις 11 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της Κυριακής, θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων προς και από την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής στο ύψος του ΔΑΚ Αγίου Παύλου. Μειώσεις τιμών αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της συμφωνίας της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως προανήκειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ΕΡΤ3. Τη δέσμευση πως ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές επανέλαβε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο κόκκινο ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να οριστικοποιεί τα τελευταία μέτρα του οικονομικού πακέτου. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά κατά της κυβερνητικής πολιτικής με αιχμή την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εφιάλτη χωρίς τέλος εξελίσσεται η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται πλέον στους 633, ενώ περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Μια συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βενεζουέλα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξιοποίηση 17 στρατηγικών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας, τα οποία διαθέτουν δυνητικά αποθέματα έως και 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού. Τέλος, γενικά ήθριος καιρός με νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
4: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
5: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
4: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
5: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
9: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική.

0: το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ο Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε. Παρέα με τον Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907 75711.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
3: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε μια χώρα η οποία στο οικονομικό γίγνεσθε έχει χτίσει από τότε που απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους τόσο ισχυρά θεμέλια φημολογίας και της δημιουργίας μυθιστορημάτων που δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Ένα καινούριο μυθιστόρημα το οποίο βγαίνει στην επιφάνεια, το οποίο το ξεχάσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι όταν οι τράπεζες δανείζοντας πολλούς Έλληνες δανειολήπτες τους λέγανε να πάρουν δάνεια σε ελβετικά φράγκα. Αφού περάσαν πάρα πολλά χρόνια και το ελβετικό φράγκο έφτασε εκεί που έφτασε, πολλοί αλλάξαν τα δάνεια και από ελβετικό φράγκο τα κάνανε σε άλλο νόμιμο.

μας ευρώ, είχαν τη δυνατότητα και το κάνανε, αλλά μείναν δεκάδες χιλιάδες δανειστές, οι οποίοι περιμένουν τι θα πει η δικαιοσύνη σχετικά με αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι τράπεζες για να ξοφλήσουν τα χρέη που έχουν ορισμένοι που δανειστήκανε με εθνικό φράγκο. Επομένως περιμένουμε και για αυτό το θέμα απόφαση δικαιοσύνης, διότι η δικαιοσύνη σε άλλες χώρες απεφάνθηκε ότι όρισε ότι η μίας είναι καταχρηστικός, κάτι το οποίο θα σήμαινε ανάλογη απόφαση και για τους Έλληνες δανειολήπτες, όπου περιμένουν τον Άριο Πάγο, διότι αυτό το πράγμα περί κατακριστικής ισοτιμίας δεν υπάρχει. Επομένως έχουμε θλιβερό 70.000 δανειολήπτες να χρωστάνε σε ελβετικό φράγκο, οι οποίοι παρά την πρόσφατη τροπολογία που προβλέπει να πάνε το κάνουν σε δόσεις, δεν προχωρούν σε ρύθμιση. Πάντα για όλα υπάρχει γιατί. Και το γιατί είναι ότι πρέπει να μεταφράσουμε σε πραγματικό ποσό το κούρεμα που προβλέπει η νέα τροπολογία. Δηλαδή τι θα κουρέψουνε, πρέπει να λέμε χρωστάω τόσα, θα σου κουρέψουμε τόσα να τα πληρώσεις. Αυτό δεν το είπαν ακόμα. Επομένως όταν η νέα τροπολογία δεν μιλάει για κούρεμα, όπως το ίδιο πράγμα συνέβη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθόμαστε και λέμε τι είναι οι ευρωπαϊκές χώρες και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα. Για ποιο λόγο το ίδιο πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και το πρόβλημα του ελβετικού φράγκου σε αυτούς που χρωστούσαν στην Ευρώπη αντιμετωπίστηκε προβληματικά. Τι χώρα είμαστε επομένως? Θέλουμε να έχουμε δούλους τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα σε αυτή τη χώρα? Θέλουν να τους ελέγχουν για να δικαιολογούν την διοικητική τους ύπαρξη σε αυτή τη χώρα? Τι είναι δηλαδή οι ξένες χώρες και βρήκανε σε χρόνο μηδέν λύση στην επίλυση των δανείων σε ελβετικό φράγκο? Επομένως βρισκόμαστε σε αναμονή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη σε άλλες χώρες αποφάνθηκε ότι ο όρος της ισοτιμίας κρίθηκε καταχρηστικός και συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία γνωρίζω. Μία ανάλογη απόφαση και για τους Έλληνες δανειολήπτες, αν δηλαδή κρινόταν το δάνειο ότι είναι καταχρηστικό, θα ήταν πάρα πολύ καλή. Για ποιο λόγο καθυστερούμε? Πόσο καιρό θα κάνει ο Άριος Πάγος να βγάλει την απόφαση? Ξέρουμε πολύ καλά πόσο καιρό αργούν οι αποφάσεις δικαιοσύνης. Και ο Έλληνας περιμένει, στεναχωρημένος, αγχωμένος, καρφώνεται στο υποσυνείδητό του η λέξη δάνειο, όταν το θυμάται μου ακοιμηθεί τα βράδια, γιατί να αντιδράσεις σε άλλα θέματα. Όταν είσαι συνέχεια φυλακισμένος με σχηροπέδες των δανείων που χρωστάς και των προβλημάτων που έχεις, τι να αντιδράσεις? Δεν μπορείς να αντιδράσεις. Γιατί είσαι φυλακισμένος με τη γνωστή πλήση του εγκεφάλου που υπάρχει στην Ελλάδα, να ελέγχουμε το λαό, αφού πρώτα του πασάρουμε προβλήματα, τα οποία προέρχονται από ψέματα που του λέμε που μορφή είναι υποσχέσεων, και όταν οι υποσχέσεις αυτές καλοχυθούν και εφαρμοστούν, τότε διαπιστώνουμε όλοι ότι είναι παραμύθια χαλιμάς και γελιοποιούν τη λέξη εθνική συνείδηση.

εμφανίστηκε τώρα τελευταία. Δεν έχει μουσική. Δεν ακούω τίποτε. Πληροφορηθήκαμε ότι 16 ενάτου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος πολλοί λένε ότι ετοιμάζεται πολιτική έκπληξη σχετικά με το ότι θα ανακατευθεί με τις εκλογές. Ο άνθρωπος είναι Έλληνας πολίτης, κάθισε αρκετό διάστημα στη φυλακή. Από εκεί και πέρα, μετά 7 χρόνια που κάθισε στη φυλακή, ήταν πολιτικός κρατούμενος, έχει το δικαίωμα αποφυλακιζόμενος να ασχοληθεί με την πολιτική, διότι είναι δικαίωμά του. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν δημοσκόποι και πολιτικοί αντίπαλοι οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι δεν αποκλείεται να είναι και πολιτική έκπληξη ο Κασιδιάρης. Κάποια στιγμή το φιλοξενήσουμε όταν έρθει η ώρα. Υπάρχουν οι τρεις υποσημειώσεις, οι οποίες υποσημειώσεις πιθανόν να γίνουν πραγματικότητα, οπότε θα έχουμε και πολιτικές εκπλήξεις. Πράγματα τα οποία, κυρίες και κύριοι, δεν τα υπολογίζει κανείς, δεν τα αναφέρει κανείς, και θέλω να ξέρω τι ισόη δημοκρατία έχουμε όταν πληροφορούμε ότι σύμφωνα με δηλώσεις ενός γνωστού χειρουργού διεθνούς επιπέδου και ερευνητή, μας αναφέρει ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά από τα εμβόλια του COVID-19 τα οποία έχουν δημιουργήσει αυξήσεις περιστατικών καρκίνου, προβληματισμούς που παρατηρούνται από εξετάσεις που γίνονται μέσα σε κλινικές. Όλα αυτά τα πράγματα δεν τα μαθαίνουμε από κανέναν. Κανείς δεν μιλάει για την αντιμετώπιση της αύξησης των περιστατικών καρκίνου σε σχέση με τα εμβόλια του COVID. Κανείς δεν λέει τίποτε πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν μολύσεις με καρκίνο σε νέα παιδιά του παχαίου σεντέρου. Κανείς δεν λέει απολύτως τίποτε. Το μόνο που λέμε είναι πόσα θα πληρώσει ο Μητσοτάκης ή μισθού θα δώσει ο Μητσοτάκης, ότι πήγε στο μετρό και έκανε ο Μητσοτάκης τα εγκαίνια, ότι ο μισθός θα φτάσει 1.308, διάφορα άλλα πράγματα τα οποία λένε χωρίς να μιλάνε ποτέ για τα προβλήματα τα οποία δημιούργησε ο κορονοϊός και οικονομικά και προβλήματα υγείας. Ότι ο Χριστός όμως βρίσκεται σε άνοδο και έφτασε τις 4.400 δολάρια, ότι μία λίρα σήμερα έχει φτάσει στα 1.000 ευρώ και παραπάνω, αυτά τα λέμε σε πρωτοσέλιδα, διότι έχει σχέση με τις οικονομισίες αυτό που διαθέτουν το χρυσό και αυτό που διαθέτουν τις λίρες. Η πλειοψηφία όμως του κόσμου ούτε λίρες διαθέτει ούτε χρυσό και θέλει να μαθαίνει πώς θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, πώς θα αντιμετωπίσει ένα οικονομικό πρόβλημα, πώς θα αντιμετωπίσει την οικογενειακή ευημερία των ανθρώπων που έχει μέσα στο σπίτι του. Γι' αυτά δεν μιλάει απολύτως τίποτα. Κανένας. Πώς θα μπορούσα να κρίνω αυτό το οποίο δημοσιεύτηκε σε όλο το διαδίκτυο, αλλά δεν το ακούσαμε πουθενά, το λένε επισήμως, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν για εγκλήματα που έκανε κατά τη διάρκεια της πανδημίας με τον κορονοϊό κάποιον κύριο Φάουτσι. Όταν αυτόν τον Φάουτσι εδώ στην Ελλάδα τον έκαναν μέλος στην Ακαδημία Αθηνών. Αυτό το Φάουτσι, κυρίες και κύριοι, τον κάναν μέλος στην Ακαδημία Αθηνών. Το σύστημα το οποίο ελέγχει τη χώρα και στο οποίο ανήκει η Ακαδημία είναι επίοικος προβληματικό και θα πρέπει να αλλάξει εκβαθέων. Υπό ποια λογική το σύστημα το οποίο ελέγχει στη χώρα που λέγεται Ελλάδα και ανήκει το σύστημα αυτό και η Ακαδημία έκανε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών τον Φάουτσι, τον Άντωνη Φάουτσι, ο οποίος σήμερα είναι κρατούμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν ύποπτος διάπραξης εγκλήματος για τον κορονοϊό, όπως είχε αναφερθεί και στο παρελθόν. Ποιος θα ξεχάσει το 2023, αγαπητοί μου ακροατέ, όταν η Ακαδημία Αθηνών, και παρά τις αποκαλύψεις οποίες είχε προχωρήσει το Προνιούς και το ρόλο του στην δημιουργία του ιού, είχε ανακηρύξει ξένο εταίρο την επιστήμη της ιατρικής. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Και ακόμα μια φορά η Ακαδημία Αθηνών, αλλά και γενικότερα το σύστημα το οποίο ελέγχει τη χώρα και στο οποίο ανήκει και η Ακαδημία, είναι επίοικος προβληματικό και θα πρέπει να αλλάξει εκβαθέων. Μήπως, κυρίες και κύριοι, όμως θα έπρεπε να αλλάξει εκβαθέων ολόκληρη η Ελλάδα? Γιατί με το να λέμε κάθε τόσο να αλλάξει η Ακαδημία εκβαθέων, το ένα εκβαθέων, το άλλο εκβαθέων, δεν γίνεται τίποτε.
Όλη η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει εκβαθέων. Και για να αλλάξει εκβαθέων, πρέπει οι 300 βουλευτές να γίνουν 150, η κυβέρνηση να μην είναι πάνω από 20-22 άτομα, να αλλάξουν πάρα πολλοί νόμοι οι οποίοι είναι της πλάκας και να αλλάξουν θέματα τα οποία είναι σοβαρότατα και τα οποία τα κρατάνε σε αμφιβολία νομικής εκτέλεσης όταν έρθει η ώρα για λόγους συμφερόντων. Δεν είναι δυνατόν ο Φάουτσι να έχει ομολογήσει στους Αμερικάνους ότι η ιστορία με τον κορονοϊό είναι έτσι αλλιώς και αλλιώτικα και εμείς να τον κάναμε τον κύριο αυτόν μέλος στην Ακαδημία Αθηνών. Αυτοί που τον κάναμε μέλος στην Ακαδημία Αθηνών, αν είχαν εθνική συνείδηση, θα έπρεπε να παραιτηθούν, διότι δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι νόμοι που να έχουν ποινική ή αστική δίωξη.

Αν σας έλεγε κανένας ότι η Μύκονος έχει τεράστια μείωση στον τζίρο της κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το πιστεύατε? Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι ένα από τα σοβαρά οικονομικά όπλα της χώρας κινδυνεύει να υποστεί τις ίδιες συνέπειες και ζημιές που υπέστησαν τα άλλα δύο οικονομικά όπλα της χώρας, που ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Δυνάμωσε το. Είναι ωραίτερο να ακούτε αυτή τη φωνή παρά τα παραμύθια της Εμιλάς, τα οποία κυκλοφορούν την πιάτσα. Θα μας πει κανένας τι συμβαίνει με τη γεωργία? Θα μας πει κανένας τι συμβαίνει με την κτηνοτροφία? Θα μας πει κανένας τι συμβαίνει με τον τουρισμό, ο οποίος αρχίζει να έχει προβλήματα? Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία δεν τα λέει κανένας. Η Ελλάδα, με τα παλά λόγια τα οποία λένε η πολιτική, βρίσκεται σε οικονομική υποχώρηση, με αποτέλεσμα η Βουλγαρία να μας προσπερνάει στην οικονομία. Αυτά τα θέματα εγώ, λόγω ιδιοσυγκρασίας, δεν πρόκειται να τα αφήσω να πέσουν κάτω από την επιφάνεια, διότι μπορεί η Μύκονος να μην έχει την ομορφιά που έχει η Χαλκιδική και άλλες περιοχές της Ελλάδος, αλλά η Μύκονος αποτελούσε ένα σημείο αναφοράς στον ελληνικό τουρισμό όταν το όνομα Μύκονος ήταν πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο. Ήταν ένα μέρος το οποίο έσφιζε από τουρισμό και από τεράστια έσοδα τα οποία κινόταν κάθε χρόνο. Όταν υπάρχουν εταιρείες ρέστοραν μπαρ στη Μύκονο, δεν λέμε το όνομα, το οποίο το 24 είχε τζίρο α, ο οποίος φέτος μειώθηκε κατά 19,95%, καταλαβαίνετε, όταν μειώνεται ο τζίρος των εστιατορίων, μειώνεται και ο τζίρος των ανθρώπων που πάνε να παραθερήσουν ή των ανθρώπων που παραθερίζουν μένα αλλά δεν έχουν χρήματα να ξοδεύσουν.

0: Είναι δυνατόν να πηγαίνεις σε Χαλκιδική διακοπές και να βλέπεις τουριστικό επίπεδο χαμηλού οικονομικού, χαμηλών οικονομικών δεδομένων? Είναι δυνατόν να πηγαίνεις σε θεϊκές τουριστικές περιοχές και να βλέπεις μια περιφρόνηση σχετικά με την αξιοποίηση των δεδομένων που πρέπει να έχει αυτή η τουριστική περιοχή? Είναι δυνατόν ένας απλός πολίτης να βλέπει μια ταμπέλα που απαγορεύει το παρκάρισμα και να έχει ένα αυτοκόλλητο επάνω κολλημένο και να παίρνει τηλέφωνο το Δήμο και να μην σου δίνει σημασία? Είναι δυνατόν να υπάρχουν δρόμοι γεμάτο λακκούβες και να διαμαρτύρεσαι και να έρχονται να βουλώνουν μία λακκούβα και να σου λένε «Να, είδες τη λακκούβα που βουλώσαμε?» Οι άλλες 50 λακκούβες δεν αβούλωτες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν επαγγελματική συνείδηση? Δεν έχουν επαγγελματική συνείδηση. Δεν έχουν έλεγχο, δεν ελέγχονται. Δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανικοί σε αυτή τη χώρα, κύριοι που είστε πρωθυπουργοί και υπουργοί? Δεν υπάρχουν. Ή σας βολεύει το Κολοχανιστάν? Αν σας βολεύει, πέστε μα το ξέρω. Είναι δυνατόν να γίνονται πανελλαδικές εισαγγελικές έρευνες για διάφορα αιωλικά πάρκα σε διάφορες περιοχές τα οποία καήκανε? Τα αιωλικά πάρκα δεν πρέπει να παρακολουθούνται αυτές οι καιρικές συνθήκες που ζεματάει το σύμπαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεση προστασία και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα σχετικά με τα καψίματα τα οποία υφίστανται? Είναι δυνατόν ακόμα και η ελληνική ναυτιλία να έχει μεγάλο πονοκέφαλο λόγω της κρίσης Μέσης Ανατολής? Δηλαδή, αξίζει ο κόπος, κυρίες και κύριοι, να διαπιστώνουμε ότι κανείς δεν δίνει σημασία όταν υπάρχουν εκπομπές οι οποίες λένε την αλήθεια στην κυριολεξία, η οποία αλήθεια αποσιωπάται και δεν αναφέρεται πουθενά, διότι πλήσια εγκεφάλου είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα τα οποία υπάρχουν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Πλήση του εγκεφάλου. Ό,τι γουστάρουνε, το πασάρουνε. Ό,τι γουστάρουνε, το λένε στα δετία ειδήσεων. Ό,τι γουστάρουνε, το κρύβουνε. Ό,τι δεν γουστάρουνε, δεν το ανακοινώνουνε. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα, η οποία έχει ένα καθεστώς παραπληροφόρησης και ένα καθεστώς ψυχολογικού ελέγχου. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να σας ενδιαφέρει είναι τι συμβαίνει με τις μετοχές στις τραπεζικές. Τράπεζες οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από όλους εσάς με δισεκατομμύρια, πάνω από 50. Μας είπε κανένας τι συνέβη με τις τράπεζες και χρηματοδοτήθηκαν το ελληνικό δημόσιο? Μας έκανε κανένας καμία ανάλυση τι ακριβώς συνέβη με το τραπεζικό σύστημα όταν οι καταθέτες των τραπεζών είναι Έλληνες, φορολογούμενοι Έλληνες πολίτες? Μας είπε κανείς υπό ποια λογική πληροφορούμεθα για τα δισεκατομμύρια που μοιράζουν σε αυτούς που έχουν μετοχές στις τράπεζες σαν μέρισμα για τα οποία δεν πληρώνουν φόρο? Υπό ποια λογική μοιράζονται τα μερίσματα τώρα που υπάρχει κερδοφορία και δεν προσπαθούν με αυτά τα μερίσματα να καλύψουν τα 50 δισεκατομμύρια ζημιάς που υπέστησαν? Το 2023-2024 η ιδιωτικοποίηση των τραπεζών έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά. Είναι ιδιωτικοποιημένες. Δεν θα κάνω ανάλυση για τις τράπεζες, αλλά εν πάση περιπτώσει οι τράπεζες είναι υποχρεωτικά να υπάρχουν σε μια χώρα, σε όλες τις χώρες, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ελληνικό δημόσιο έχει διαθέσει πάνω από 50 δισεκατομμύρια για τη διάσωση και ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Αυτό το πράγμα πρέπει να το μάθουμε, διότι εισέπραξε συνολικά 3,5 εκατομμύρια από τις αυτοεπενδύσεις που κάνουν οι τράπεζες. Και αυτές οι αποεπενδύσεις πρέπει να έχουν σχέση με τα 50 δισεκατομμύρια που πληρώσαμε εμείς για να σωθούν οι τράπεζες, να γίνει ανακεφαλοποίηση. Τα αφήσαν έτσι, δεν το είπανε, αλλά τα 50 δισεκατομμύρια προστέθηκαν σε αυτά που χρωστάει η χώρα μας, στα 400 δισεκατομμύρια. Κυρίες και κύριοι, το δημόσιο έβαλε δεκάδες εκατομμύρια για να κρατήσει όρθιο τραπεζικό σύστημα. Απ' την άλλη μεριά, οι μέτοχοι πήραν πίσω δισεκατομμύρια μερίσματα. Πώς λειτουργεί τελικά το περίεργο τραπεζικό μας σύστημα? Ποιος τελικά πλήρωσε τη διάθεση των τραπεζών και ποιος καρπώνεται σήμερα τα κέρδη? Θέλετε να σας το πω πάλι? Ποιος πλήρωσε τη διάθεση των τραπεζών και ποιος καρπώνεται σήμερα τα κέρδη? Τα 50 δισεκατομμύρια τα οποία δοθήκαν τον ελληνικό προϋπολογισμό. Δοθήκαν. Ο ελληνικός προϋπολογισμός σε ποιον ανήκει? Στο ελληνικό κράτος. Δηλαδή στον ελληνικό λαό. Και μόλις οι τράπεζες ανακεφαλοποιήθηκαν και ξαναβρήκαν ένα δρόμο κερδοφορίας, άρχισαν να μοιράζουν μέρισμα εκατοντάδων εκατομμυρίων, στο οποίο δεν πληρώνεις φόρο, χωρίς πρώτα να αποφασιστεί να γίνει απόσβεση των 50 δισεκατομμύριων που πλήρωσε το κράτος.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
10: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ.
11: Έλα, το έχουμε.
13: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
14: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
15: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Έτσι που λέτε κυρίες και κύριοι, καλές είναι οι εκπομπές όταν βγάζουμε καλεσμένους, αλλά όπως είπα απουσίασα 3 εβδομάδες, είχα συγκεντρώσει κάποιο υλικό το οποίο θεώρησα σκόπιμο, το οποίο ότι έπρεπε να το αναφέρω, γι' αυτό σήμερα δεν είχαμε καλεσμένους. Άλλωστε οι καλεσμένοι είναι μια μόνιμη κατάσταση και που και που δεν... και που και που μάλλον χρειάζεται να κάνουμε και ορισμένες αλλαγές. Σας είπε κανένας ότι το Ιράν ανακάλυψε γιγάντιο κοίτασμα γλυκού φυσικού αερίου αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων? Σας το είπε κανένας αυτό? Παντού υπάρχουν ανακαλύψεις. Εδώ στην Ελλάδα δεν θα ανακαλύψουμε τίποτε? Ή θα λένε κάτω από τη θάλασσα εκεί υπάρχει αυτό, στην Κρήτη στα νερά υπάρχει το άλλο, στο Ιόνιο πέλαγος έχουμε εκείνο, στο Αιγαίο πέλαγος έχουμε το άλλο, στη Νότια Ελλάδα έχουμε εκείνο, στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε και εκείνο και δεν βγάζουμε απολύτως τίποτε. Χρυσό έχουμε, ουράνιο έχουμε, πετρέλαιο έχουμε, αέρια έχουμε, ό,τι θέλετε έχουμε. Πούντα. Φοβόμαστε? Αν φοβόμαστε, δηλώστε το. Γιατί δεν το δηλώνετε? Είναι δυνατόν να έχεις τέτοιο πλούτο και να μην τον εκμεταλλεύεσαι και να βγαίνει το Ιράν αυτή τη στιγμή και να μιλάει για 7,5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικό αέριο? 7,5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Μια ανακοίνηση η οποία τη χαρακτηρίζω κομβική. Όταν αυτά τα τεράστια χερσαία κοιτάσματα βρίσκονται μέσα στο Ιράν και τα βάλανε οι Αμερικανοί με την Τεχεράνη, μια χώρα 100 εκατομμυρίων κατοίκων, και λένε ότι το Ορμούζ είναι η ιδιοκτησία μας. Καλό έχουνε. Εκτός αν νομίζουν ότι αλλάζει το σκηνικό στον πλανήτη και κάποιος πρέπει να γίνει το αφεντικό του πλανήτη. Ας μας το πούνε να τελειώνουμε. Τι θα πει το Ορμούζ είναι η ιδιοκτησία μας? Όλα αυτά τα πράγματα δεν τα μαθαίνετε από κανέναν. Κανείς δεν λέει τίποτε. Όπως έγινε με τις τραπεζούλες που έχουμε τα λεφτάκα μας. Σας είπε κανείς για τις παρενέργειες των εμβολίων? Ξεχάσαμε και τις παρενέργειες. Σας είπε κανείς ότι η Ρωσία διαθέτει το πολυπτιμότερο αγαθό που λείπει από την Ευρώπη? Σας είπε κανείς ότι έως το 2030 η παγκόσμια ζήτηση για πόσιμο νερό εκτιμάται ότι θα υπερβεί η προσφορά κατά 40%. Σας είπε κανείς ότι θα έχουμε παγκόσμια κρίση λειψιδρίας, η οποία οξύνεται ραγδαία με τις ευρωπαϊκές χώρες να αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη νερού? Εδώ το ποτάμι Ρήνος που έχουν εκεί πάνω οι Γερμανοί και χαμήλωσε η στάθμη του νερού. Σας είπε κανείς ότι η Ρωσία κατέχει κολοσσία αποθέματα γλυκού νερού, γεγονός που θωρακίζει κάθε μορφή συστηματικής κατάρρευσης των πόρων? Αυτά γιατί τα λέει κανένας? Θα μας δίνουν το Μητσοτάκι που ήρθε στη Θεσσαλονίκη για το μετρό και ιστορίες και λέγανε και είχε ολόκληρο στρατό από πίσω διαφόρων επί τον ακολουθούσαν? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι θέατρο είναι αυτό? Ποιος ενδιαφέρεται αν έκανε τα εγκαίνια της έκθεσης ή όχι ο Μητσοτάκης? Ποιος ενδιαφέρεται όταν η λέξη διεθνής έκθεσης έχει χάσει κάθε σημασία? Σε ποιο μέρος του κόσμου επικεφαλής χώρας πάει και κάνει εγκαίνια έκθεσης? Και εδώ το έχουν μετατρέψει σε πολιτικό γεγονός. Θα έρθει στην έκθεση και θα ανακοινώσει τις αυξήσεις των μισθών. Θα έρθει στην έκθεση και θα ανακοινώσει το ένα και το άλλο. Για ποιο λόγο? Τι είναι η έκθεση και θα ανακοινώσει? Γιατί δεν λένε θα έρθει στην έκθεση και θα κάνει πλήση του εγκεφάλου? Ο κάθε πολιτικός που έρχεται και μιλάει στην έκθεση, όπως θα έρθει ο Τσίπρας μεθαύριο, κάνει πλήση του εγκεφάλου με τα παραμύθια που λέει στον Κοσμάκη. Γιατί δεν είπε κατά τον Μάιο, κατά τον Ιούνιο, κατά τον Απρίλιο θα αυξηθούν οι μισθοί από τότε τόσο και συντάξεις και πρέπει να το πει στην έκθεση? Και νομίζουν ότι κοροϊδεύουν εσάς. Και γιατί σας κοροϊδεύουν? Διότι αποδέχεστε τις κοροϊδίες. Μπορεί να σας ενοχλώ, αλλά δεν μπορεί να ξεσηκωθήκατε για την Καριστιανού
και να μην ξεσηκώνετε για την τσέπη σας, για την οικογένειά σας, για τα παιδιά σας ή για τα συμφέροντά σας. Είναι δυνατόν να υπάρχει κρίση λειψιδρίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να μην αναφέρεται τίποτε? Είναι δυνατόν χώρες στην Ευρώπη να μην μπορούν να ποτίσουν τις καλλιέργειες όπως είναι η Μολδαβία γιατί δεν έχει νερό? Τίποτε δεν πρέπει να μαθαίνουμε για αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν στη Γαλλία να υπάρχει καθεστώς λειψιδρίας? Το ίδιο και στη Γερμανία, σε μεγάλες πόλεις, περιορισμός στην κατανάλωση νερού. Το ίδιο και στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία, επειδή υποχώρησαν τα νερά στο Δούναβι, τον ποταμό. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να μαθαίνουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Όταν πηγαίνει στην Καρκιδική και ανοίγει η ώρα 12 τη βρύση και αντί να τρέχει νερό, στάζει και δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν μιλάει. Δεν αναφέρει καμία εφημερίδα τίποτε που μια τουριστική περιοχή ανήκει στη βρύση και στάζει. Ανοίγει στη βρύση και στάζει. Έχουμε, λέει, προβλήματα. Δεν μας συμφέρει να κάνουμε εγκαταστάσεις για να υπάρχει 3 μήνες νερό, γιατί φεύγει μετά ο τουρισμός και μένουν οι ντόπιοι κάτοικοι. Κυρίες και κύριοι, κανένας δεν μιλάει για τεχνολογικές υπεροχές και υποδομές. Κανένας δεν λέει απολύτως τίποτε. Τίποτα απολύτως. Ούτε συμβαίνει στο εξωτερικό, ούτε τι συμβαίνει στην αγαπημένη μας πατρίδα. Από την άλλη μεριά, ακούσατε κανέναν, φίλε, γιατρέ που με πήρες τηλέφωνο και μου είπες γιατί σήμερα δεν έβγαλα καλεσμένους, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες? Σας είπε κανένας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση της Ευρωζώνης και ο Κοσμάκης ζει με αυτά τα οποία πληρώνεται από εκεί που δουλεύει και τίποτα άλλο, δεν έχει κανένα περίσσευμα στην πάντα για να κάνει κάτι το εξτρά? Αυτά θα τα πούμε με καλεσμένους. Απεφάσισε σήμερα η εκπομπή, τις 3 ώρες που διαρκεί, να κάνει μονόλογο αναφορά σε διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν τη χώρα μας. Αυτό πρέπει να γίνεται που και που. Διότι ο κάθε καλεσμένος είναι ευχάριστα που βγαίνει σε αυτήν την εκπομπή, αλλά συγχρόνως τοποθετεί για τα προβλήματα τα οποία τον ενδιαφέρουν προσωπικά. Εμάς αυτή την εκπομπή μας ενδιαφέρει το πρόβλημα το οποίο αφορά τους κατοίκους αυτής της χώρας. Γι' αυτό αποδεικνύεται από την τεράστια αποδοχή που έχει αυτή η εκπομπή. Σας είπε κανείς ότι η χώρα ισοπεδώνεται? Ισοπεδώνεται στην κυριολεξία. Και εμείς κοιτάμε χωρίς να ξέρουμε αν διαμαρτύρεται κανένας ή όχι, γιατί οι διαμαρτυρίες του λαού δεν αναφέρονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας είπε κανείς ότι πρέπει να αντισταθούμε όλοι εμείς που κατοικούμε αυτή τη χώρα? Αλλιώς σε λίγο θα ψάχνουμε αν υπάρχει Ελλάδα ή όχι. Σας είπε κανείς ότι πρέπει να εξαφανίσουμε από το πολιτικό γίγνεσθε της πατρίδας μας τις πολιτικές δυναστείες? Πολιτικές δυναστείες δεν είναι οι Καραμαλίδες, οι Παπαδρέιδες και οι Μητσοτάκηδες? Πέστε μου, τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί? Τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί που ξέρετε τα ονόματά σας? Αδέρφια, ξαδέρφια και τα λοιπά και θείοι. Είναι δυνατόν να έχουμε πολιτική βασιλεία όταν σταμάτησε η άλλη βασιλεία όπως την ξέραμε? Αυτά δεν είναι όλα απειλή για το έθνος? Αν δεν πολεμήσει ο ελληνικός λαός για να σώσει την πατρίδα του όπως θα πολεμούσε κάθε εχθρό, ποιος θα πολεμήσει, ο γείτονας? Είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους εθνικούς ολετήρες που μας κυβερνάνε και να πουλάμε πολιτική ευγένεια ενώ πρέπει να πουλάμε εθνική αντίσταση για το καλό της χώρας μας στο μέλλον? Δεν σκεφτόμαστε τις οικογένειές μας? Δεν σκεφτόμαστε ότι δεν γεννάμε παιδιά? Δεν σκεφτόμαστε ότι έχουμε γεμίσει μετανάστες? Δεν σκεφτόμαστε ότι τεράστιες τουριστικές περιοχές έχουν αγοραστεί από ανθρώπους οι οποίοι ζουν στη Βουλγαρία, στην Τουρκία και στα Βαλκάνια? Θα ασχοληθούμε εδώ με τα παπατζηλίκια περί πολιτικού πολιτισμού και τοξικότητας κτλ? Ο λαός, κυρίες και κύριοι, πρέπει να λάβει μέτρα. Πρέπει να τσακίσει όλους αυτούς που κάνουν ζημιά στην Ελλάδα δίχως να πάρουν ανάσα. Διότι
Αλλιώς θα καούμε εμείς σαν λαός. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη. Άλλη φορά θα μιλήσουμε για αυτούς πιο αναλυτικά. Είναι δυνατόν μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναφέρουν θέματα τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα του λαού και να ακούμε τα ίδια και τα ίδια? Εχθές μισή ώρα βλέπαμε τον Πρωθυπουργό που ήρθε εδώ πέρα και κατέβηκε τις σκάλες να πάει στο μετρό, να ανέβει στο μετρό. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Σε μετρό ήρθες. Το οποίο υπάρχει εδώ και 300 χρόνια στην Ευρώπη. Σε μετρό ήρθες. Δεν είδες σε κανένα εξωγήινο μεταφορικό μέσο. Σε μετρό. Και δεν έπρεπε να εμφανιστεί κανείς από αυτούς στο μετρό. Γιατί αυτή είναι η υπεύθυνη που δεν είχε μετρό η Θεσσαλονίκη τόσα χρόνια. Αυτή είναι η υπεύθυνη. Και τώρα πουλάνε μούρι ότι κάνανε μετρό και εμφανίζονται χαμογελαστοί. Μα τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, μπορώ να μάθω? Γίνεται καμία απαραίτητη προετοιμασία όλο τον χρόνο για να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται? Οι φωτιές μας λένε επεκτείνονται με τον αέρα. Και αν επεκταθούν, λέμε ζήτω που καήκαμε. Υπάρχουν άχρηστα, πανάκριβα νοικιασμένα μέσα με τις οποίες, με ατασταλίες και τραγωδίες που συνοδεύουν και δεν τα χρησιμοποιεί κανείς. Ζούμε σε μια χώρα που δεν υπάρχει πρόληψη. Δεν βρέθηκε ούτε ένας, κυρίες και κύριοι, για να τρίψει στα μούτρα τις αθλιώτες που γίνονται στην πατρίδα μας, ειδικά με τις πυρκαγιές και τις ανεμογεννήτριες. Είναι δυνατόν να κάνουν ανεμογεννήτριες γύρω από τα δάση? Είναι δυνατόν? Τι άλλο πρέπει να γίνει? Να ιστοπεδωθεί όλη η Ελλάδα για να καταλάβετε ότι οι ανεμογεννήτριες δεν γίνανε με σωστή επιχειρηματική λογική τοποθέτησης? Αλλά μήπως είμαστε εμείς οι Έλληνες αγανακτισμένοι όταν καθόμαστε στο καναπέ? Σε ποιο μέρος του κόσμου όταν ακούγαν τέτοιες ειδήσεις σχετικά με την σωτηρία της πατρίδος δεν θα είχε ξεχυθεί ο κόσμος στους δρόμους για να παλέψει για το αυτονόητο? Αλλά ό,τι και να πούμε, κυρίες και κύριοι, θα βγει κάποιος και θα πει με τις φωτιές θα ασχολούμαστε. Ας περιμένουμε να σαπίσει, πας και ασχοληθούμε με τίποτα άλλο. Αφήνουν την Ελλάδα να σαπίσει και δεν μιλάει απολύτως κανένας. Και όλοι 2 εκατομμύρια τρέξανε επειδή τους το είπε η Καριστιανού. Ποια η Καριστιανού, που πολιτικά δεν ξέρει που πάνε τα 4.

Ακούσατε κανέναν να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις πυρκαγιές? Ή θα μας πούνε ότι για όλα αυτά η φύση? Μπορεί να υπάρχει προκλητική αλαζονία στις δηλώσεις των πολιτικών σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα, αλλά με την πολιτική αλαζονία που καίγεται η πατρίδα μας και με τα μεγάλα λόγια δεν μπορείς να κρύψεις τις ελλείψεις, τα σκανδαλώδη κονδύλια που δεν υπάρχουν και την ανύπαρκτη πυροπροστασία. Δεν έχει πυροπροστασία η μικρή χώρα μας που λέγεται Ελλάδα. Ούτε η αλαζονία και τα μεγάλα λόγια είναι δυνατόν. Αυτοί οι οποίοι ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάνουν δηλώσεις όποτε θέλουν να μας παραμυθιάζουν και να μας λένε ιστορίες για αγρίους. Την ώρα που η Ελλάδα γέμισε στάχτες από τις πυρκαγιές, ακούσαμε από πολιτικούς να λένε για όλα αυτά η φύση. Ακούσαμε πολιτικούς να λένε ότι υπάρχει ένταση στο φαινομένο και ο κακός μας ο καιρός. Ο κακός μας ο καιρός ισχύει για αυτούς. Καμία κουβέντα, κανένας αυτοκριτικός λόγος, καμία εγκληματική απουσία, κανένα σχεδιασμό δεν μας είπαν, τίποτα απολύτως. Όλοι ξέρουν ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό. Όλοι μιλάνε για παντελή αποτυχία του κρατικού μηχανισμού που καταραίει με την πρώτη. Δεν μου λέτε πόσοι πυροσβέστες είναι εποχιακοί? Πόσες φορές πήραν εδώ εποχιακοί πυροσβέστες που είναι εκατοντάδες και διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν τους μονιμοποιούν? Πώς είναι δυνατόν ένας εποχιακός πυροσβέστης να έχει την επαγγελματική συνείδηση και την επαγγελματική ικανότητα όταν γνωρίζει ότι η δουλειά αυτή που κάνει την κάνει, πληρώνεται μόνο για 9 μήνες και τα λεφτά τα οποία βγάζει δεν του βγάζουν για να τα έχει στην οικογένειά του? Τι θα πει εποχιακός πυροσβέστης? Για να τρώμε τα λεφτά αριστερά και δεξιά, εκεί δεν υπάρχουν εποχιακές αρπαχτές. Αλλά οι εποχιακοί πυροσβέστες πρέπει να είναι εποχιακοί και όχι μόνιμοι για να μειώσουμε τις δαπάνες από τον προϋπολογισμό. Υπάρχει καμία ουσιαστική θωράκιση για τα δάση? Ακούσατε πριν από το καλοκαίρι να σου πούνε ότι θα θωρακίσουμε τα δάση? Πρέπει να πάρει μια πυρκαγιά ένα δάσος για να προσπαθήσουν να το σώσουν. Η κυβέρνηση μια ζωή πετάει τον μπαλάκι, όχι μόνο η κυβέρνηση, όλη η πολιτική, σε αυτά τα οποία φταίνε με τη φύση. Τα φαινόμενα, μας λένε, ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό. Αλλά, κύριε Πρωθυπουργέ, όπως ξέρετε, δεν απογειώνονται μόνο τα αεροπλάνα, ούτε προσγειώνονται τα αεροπλάνα, αλλά απογειώνεται και η υποκρισία. Και όταν απογειώνεται η υποκρισία, είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι εκφράζετε την ευγνωμοσύνη σας στους πυροσβέστες και στους εθελοντές, αλλά τα δάση καήκανε. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε, κύριε Πρωθυπουργέ μου, ότι οι πυροσβέστες και οι εθελοντές είναι οι ίδιοι άνθρωποι, το είπα και προηγουμένως, που η κυβέρνηση κρατάει σε καθεστώς εργασιακής ομοιρίας και ανασφάλειας, επιστρατεύοντας όλους αυτούς κάθε φορά που βγαίνουν στον δρόμο για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Τότε τους κυνηγάτε και επιστρατεύετε τα ΜΑΤ. Όταν λοιπόν αυτοί οι εποχιακοί πυροσβέστες κάνουν μια πορεία, επεμβαίνουν τα ΜΑΤ. Όταν έχουμε πυρκαγιές, οι εποχιακές πυροσβέστες τότε μας χρειάζονται. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά κοιτάξτε τη φάτσα σας στον καθρέφτη εσείς που κυβερνάτε. Κοιτάξτε τη φάτσα σας στον καθρέφτη και εσείς που τους ψηφίζετε. Και ή σκύψτε το κεφάλι και πέρτε, διαφορετικά δεν γίνεται. Ή ξεσηκωθείτε και βγάλετε τους κατάλληλους, όποιοι και να είναι αυτοί, δεν με ενδιαφέρει, αρκεί να κάνουν το καλό για την πατρίδα.

πρέπει να σας ξαναπώ για τα χαρτζηλίκια και τις οικογενειακές συναλλαγές, γιατί πληροφορούμεθα στο στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν τα χαρτζηλίκια που οι οικογενειακές συναλλαγές, με αποτέλεσμα οι πολίτες να αρχίζουν να φοβούνται πώς θα χρησιμοποιήσουν τα λεφτά τους. Τι άλλο θα ακούσουμε? Υποτίθεται ότι τα χρήματα που έχει ο κόσμος και τα δηλώνει είναι φορολογημένα. Δηλαδή έχω εγώ ένα χιλιάρικο, πλήρωσα φόρο και τα 700 ευρώ είναι δικά μου. Θα μου πούνε πού θα τα δώσω? Και θέλω να τα δώσω στα παιδιά, σε ένα συγγενή μου. Γιατί να φορολογηθεί ο συγγενής μου? Δεν του δίνω φορολογημένα χρήματα? Κυρίες και κύριοι, πρέπει να είσαι τρελός για να ανέχεσαι αυτά τα οποία γίνονται στη χώρα μας. Από τη μία θέλω να είσαι φορολογικά σωστός, απ' την άλλη, αν ο φορολογικά σωστός με τα δικαιολογημένα χρήματα τα οποία έχει δώσει χαρτζηλίκι σε κάποιο δικό του, τότε αυτός παίρνει το χαρτζηλίκι, φορολογείται. Σκεφτείτε το και βγάλετε το συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα το βγάζετε μόνο όταν πηγαίνετε στην κάλπη. Και η κάλπη είναι αυτή η οποία είναι το όπλο στο οποίο διαθέτετε τη σκανδάλη για να αποφασίσετε όταν την πατήσετε πού να πάει η σφαίρα, η πολιτική σφαίρα. Δεν μπορεί να υπάρχει 50% αποχή από τις εκλογές. Και δεν μπορεί παρά την αποχή να βγαίνετε και να διαμαρτύρεστε όλοι σας και να λέτε το α, το β και το γ. Θα πάτε να ψηφίσετε 100% όπως έγινε στην Τουρκία, και ό,τι δεν γουστάρετε θα εμφανιστεί στο ψηφοδέλτιο. Δεν θέλετε κανέναν, ρίξτε άκυρο. Δεν θέλετε κάποιον, διαγράψτε τον ψηφοδέλτιο. Αλλά θα πάτε να ψηφίσετε. Δεν μπορεί να μην ψηφίσετε και να λέτε δεν ψήφισα γιατί θέλω να τον τιμωρήσω. Όταν δεν ψηφίσετε δεν τιμωρείτε, αλλά αμείβετε αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται την αποχή των Ελλήνων από τη συμμετοχή τους σε ποσοστό μεγάλο κατά τη διάρκεια των εκλογικών αναμετρήσεων.

Δεν ξέρω αν η είδηση που κυκλοφορεί ότι εχωρείται η ενέργεια της χώρας σε Τούρκο επιχειρηματία Ράχμι Κότς, ο οποίος θα πάρει την ενέργεια της Κρήτης. Θα το διερευνήσω, γιατί πολλές φορές και αυτά τα οποία δημοσιεύονται πρέπει να τα διερευνούμε. Την ώρα που η ελληνική κοινωνία καλείται να υπομισθεί το βάρος αυτών των κονδυλίων, η μερίδα του Λέοντος για τα έργα αποθήκευσης πηγαίνουν τον τουρκικό όμιλο Κότς. Ξέρετε κανέναν ελληνικό όμιλο να έχει καμία επιχείρηση στην Τουρκία? Όποιος μου βρει έναν, ας έρθει να του δώσω ένα χαρτζηλίκι. Να όμως που βρίσκουμε ένα τουρκικό έλεγχο, ένα τουρκικό όμιλο να έχει συμφέροντα στην Ελλάδα. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να σας πω κάποια στιγμή για τον ψηφιακό προσωπικό αριθμό και τραπεζικούς λογαριασμούς, διότι είναι ένα ρίσκο το οποίο, ειδικά ο ψηφιακός προσωπικός αριθμός, λένε ορισμένοι ότι είναι ένα ρίσκο το οποίο δεν πρέπει να το πάρεις. Ξαναεμφανίζεται η Κοβέση. Πρέπει να αναφερθούμε στις χιλιάδες ανύπαρκτες αγελάδες που δηλώναν ορισμένοι. Δηλώναν χιλιάδες αγελάδες οι οποίες δεν υπήρχαν. Πρέπει να σας πω για το μεγάλο σκάνδαλο που έγινε με ένα καινούριο άρμεγμα το οποίο ετοιμάζει η Κοβέση που ξεγυμνώνει την Ελλάδα. Και πρέπει να σας πω για ένα φάκελο φωτιά που ετοιμάζει η Κοβέση σχετικά με τα εκατομμύρια ζώα που δηλώναν ότι υπάρχουν στην Ελλάδα και παίρνανε μετρητά. Εκατομμύρια ζώα τα οποία δεν υπήρχαν, ήταν ύπαρκτα. Για όλα αυτά τα πράγματα δεν είδαμε κανένα πολιτικό να πάει φυλακή. Για όλα αυτά τα πράγματα δεν είδαμε κανένα πολιτικό να διωχθεί. Για όλα αυτά τα πράγματα δεν είδαμε κανένα να παρέμβει για τους πολιτικούς. Και ξέρετε γιατί γίνονται όλα αυτά? Διότι οι πολιτικοί δεν έχουν καμία σχέση με τη δικαιοσύνη. Είναι απείραχτοι, είναι άτρωτοι, είναι αθάνατοι. Μόνο ο λαός δεν είναι άτρωτος, μόνο ο λαός ανά πάσα στιγμή σε σπάνε σε αυτόνα για να κοροϊδέψουν τον κόσμο ότι υπεύθυνος είναι ο λαός και όχι αυτοί οι οποίοι παίρνουν την ψήφο του κορόιδου λαού που λέγεται ελληνικός. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Τα παιδιά της πιάτσας», το φίλο μου το Βαρδάκι. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Φιλάκια, να είστε καλά.

0: τυφλή επικαιρότητα.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Χορτιάτι Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ειδικότερα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 20χρονος, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα.
2: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
8: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 95,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Come on.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

week.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.